0: Και ο Μάριος Αθανασίου.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Εκεί, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να πω ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος αν δεν φορέσω φούτερ.
2: Αν δεν φορέσεις φούτερ,
1: ναι, ναι.
2: Από Σεπτέμβριο. Καλέ, Νοέμβριο και αν θα φορέσεις φούτερ, είσαι με τα καλά σου.
1: Το σκέφτομαι, άρα πρέπει λίγο αλλιώς να το καθορίσω τώρα. Γιατί και κλειστό παπούτσι φοράω. Πώς να είναι να πω εγώ ότι ήρθε ο Σεπτέμβρης, πρέπει να.
2: Εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν τα χόμπι μου. Δεν μπορώ. Άμα δεν ξεκινήσουν τα χόμπι μου, δεν έχει μπει Σεπτέμβρης, δεν με νοιάζει.
1: Τι θα κάνεις φέτος?
2: Τα ίδια με πέρυσι, θέλω να πιστεύω.
1: Χαρακτική.
2: Ναι.
1: Φωνητική.
2: Ναι, ναι. Μετακόμισε. Την έχασα κατά το σπίτι μου.
1: Όχι, ρε.
2: Τα νεύρα μου.

0: Τα νεύρα μου τα όρθια. Οπότε να και λίγο γυμναστήριο.
1: Να το!
0: Ποιος θα το έλεγε?
1: 1η Σεπτέμβρη ο Γιώργος είπε τη λέξη γυμναστήριο.
0: Και γέλασε το γυμναστήριο, γιατί το γυμναστήριο ξέρει.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντως πεις.
1: Γιώργος Σαμπάνης, εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα και μέχρι τις 8 τι θα κάνουμε, Group Therapy, Τετάρτης. Είναι το δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη και εγώ να σας πω κάτι οριακά, το έχω όχι για Σάββατο αλλά για Τρίτη το έχω. Δεν ξέρω, επειδή είναι 2 του Σεπτέμβρη και επειδή η Τρίτη είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, ξέρετε τώρα κάπως έτσι πάει. Group Therapy λοιπόν, Τετάρτητσας, μικρό Σαββατάκι, σήμερα έχουμε και Καταρίνα Λιόλιο και στο θέατρο. Θα γίνει χαμός. Παρ' όλα αυτά η πόλη ήταν η πρώτη μέρα, παιδιά, σήμερα το πρωί που δεν είχε καθόλου κίνηση. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Έφτασα αέρα. Συνήθως θα βρω ένα λεωφορείο μπροστά, ένα φορτηγό που να πηγαίνει αργά, 2-3 αυτοκίνητα, κάποιον που θα έχει κολλήσει στη Μουδανίων από πίσω μου στην αριστερή λωρίδα και θα θέλει να με προσπεράσει επιγόντως, λες και θέλει να προλάβει κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα από θέμα κίνησης έξω. Ήταν ωραία. Βέβαια, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Αυτή η βροχούλα που έριξε εκεί στη Ρεδεστό και βγήκα 5 και 20 το πρωί έξω και ήταν βρεγμένα όλα έτσι πολύ υγρά. Μου χτύπησε το καμπανάκι. Λέω, παιδιά, μήπως κάπου εδώ ξεκινάνε τα φθινοπορεινά. Τώρα πώς τα λένε αυτά, μελτέμια, πρωτοβρόχια, δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα σας φέρω Έλληνα Παπαρίζου για τώρα. Καλημέρα στον Ιωάννη, στον Γιώργο εκεί στη Φραγκφούρτη, στον Απόστολο, στον Μπίλη, στον Μανώλη, στην Κατερίνα, στη Φωτεινή, στο Βαγγέλη και στη Μέρη. Καλέ από τις 4:30 με περιμένετε. Τι θέλει εδώ ο φίλος Βαγγέλης, εξηγήστε μου απορία Ελληνίδου. Σε πολύ λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε την Ελενάρα μας. 6982-951-951 το μήνυμά σου και η καλημέρα μου. Ελπίζω να φτάσει στα αυτιά σου όμορφη και γλυκιά.

Μίλησες από τον Απρίλιο του 2015. Έρχεται αυτό το «Δε με νοιάζει» εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Τετάρτη, είναι μικρό Σαββατάκι, είναι δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Τον αγκαλιάσατε χθες, σας πήγε καλά? Καλά πρέπει να σας πάει ο Σεπτέμβρης, παιδιά. Είναι ωραίος μήνας, ο ρομαντικός. Και μήνας στόχων, αναστοχασμού, έτσι μιας αυτοκριτικής, ας πούμε. Πώς πήγε το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε τη νέα χρονιά κτλ. Καλημέρα στην Ελένη, όμορφη Τετάρτη. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Στέφανε, γεια σου Γιώργο, γεια σου Αναστάση, γεια σου Δημήτρη και γεια σου Κατερίνα. Είστε όλοι κοσμοσυντονισμένοι. Μου αρέσει, μου στέλνετε και τα καφεδάκια σας. Πω, εντωμεταξύ δεν ξέρετε τι παθαίνω το με τον Φρέντο. Τις πρώτες γουλίτσες εδώ τις πίνω μονορούφι, σλουρπ, σλουρπ, σλουρπ και μένει μετά ένα νεροζούμι, ρε παιδιά. Πρέπει, θέλει μια ρέγουλα. Όταν θες να κρατήσεις καφέ 2-3 ώρες, θέλει να πίνεις με ρέγουλα τελικά. Λίγο-λίγο. Ένα ωραίο δροσερό πρωινό έχουν εκεί στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 12 βαθμούς, άπαπα, ρε Ιωάννη. Εμείς έχουμε 26-78% υγρασία και σήμερα θα φτάσουμε ένα 33, τίμιο και ωραίο. Έχει μια πιθανότητα, δίνει μια πιθανότητα για βροχή, έχει κάπου το βράδυ. Θέλω να πάω περπάτημα νέα παραλία. Γιατί δίνει πιθανότητα για βροχή το βράδυ? Στα 2 με 4 μποφόρ, γενικά έθριος ο καιρός όμως σήμερα. Και Ρία Ελληνίδου έρχεται αμέσως τώρα, αφιερωμένη στο Βαγγέλη που τη ζήτησε. Εξηγήστε μου πώς είναι δυνατόν ο Σεπτέμβρης φέτος να μην με βρίσκει σε μελαγχολία, να με βρίσκει στην καλύτερη διάθεση.

0: Νίκος Βέρτης, αγαπάω, αυτό λέει και ο Μπίλης στη Γεωργία του, αφιερωμένο με πολύ αγάπη. Group Therapy Τεταρτίτσας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς Μαρία Παζαρούλα θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά στον Μάμα, σήμερα του Αγίου Μάμαντος. Μάμαντος δεν είναι γενική, ναι. Φαντάζομαι. Ένας ρε παιδιά να με πάει στο πανηγύρι, δηλαδή, por favor, δηλαδή για το Θεό. 4-9 τελειώνει η καθημερινή, δεν μπορώ να πάω εγώ στο πανηγύρι, δε. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο μήπως κάποιο πατυρντή, κάποιος φίλος κολλητός έτσι προσφερθεί. Αλλά ούτε φέτος πήγα. Πέρσι έκανα την έκπληξη, πήγα στο πανηγύρι του Αιγινίου πρώτη φορά, δεν είχα ξαναπάει. Αλλά γενικά είμαι για τα πανηγύρια, μ' αρέσει εμένα αυτό το vibe. Χθες πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία, θα σας δίνω εγώ την πρότασή μου για να βγείτε. Πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία καντίνα στα Ανατολικά, στους Ταγαράδες. Με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αυτά τα φωτάκια που βάζουν στα κάμπινγκ και το κάνει πολύ κόζι, πολύ ωραίο, έχει μια ζεστασιά γενικότερα. Έχει τραπέζια έξω, πάρα πολύ ωραία στη φύση. Κουνούπι δεν είχε παραδόξως, γιατί έχει και αντικουνουπική λοσιόν πάνω στα τραπέζια. Πολύ ωραία, αν ψάξεις θα βρεις μια καντίνα εκεί στους Ταγαράδες στα Ανατολικά. Είναι η πρότασή μου, άμα θες να βγεις από ένα ρομαντικό ραντεβού μέχρι να βγάλεις την παρέα σου για φαγητάκι. Ωραία κρέατα, ωραία μπέργκερ, σουτζουκάκια, σουβλάκια τέτοια, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Τάσο. Του λέω του Θοδωρή, καλό μήνα είπαμε, μου λέει, είπαμε νοερά. Κάθε μέρα λέμε καλημέρα. Λοιπόν, όχι μόνο νοερά, να μου στέλνετε και το μήνυμά σας, γιατί το έχω ανάγκη. Καλημέρα, Δήμητρα, από τη Βασιλεία της Ελβετίας. Με χαιρετίζει εδώ το κορίτσι. Ορίστε, μας ακούτε και από το κοσμοράδιο.gr. Τα λέμε σε λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος, και αν ψάχνεις να βρεις την καλύτερη παρέα, την έχεις βρει. Group Therapy Τεταρτίτσας. Είναι μικρό Σαββατάκι. Είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη Γεωργία. Αφιερώνει την αγάπη, τα φυλάκια και όλη της έτσι την ψυχική όμορφη ενέργεια στον πύλη της. Καλημέρα στο φίλο Κώστα που κατάλαβε ποια καντίνα λέω και συμφωνεί μαζί μου ότι είναι τέλεια. Όντως να πάτε εκεί. Τα γαράδες, παιδιά, είναι εξαιρετικά. Βέβαια, αν έρχεσαι από κέντρο, γιατί εγώ κουβάλισα άνθρωπο από το κέντρο να έρθει, μου λέει, ήταν τόσο μακριά οι ταγαράδες. Δεν είχα ιδέα. Λέω, ναι, είναι ένα 40 λεπτό, 45 λεπτό, γιατί όχι. 6982-951-951 το μήνυμά σου. Μετά το πανηγύρι του Αγίου Μάμα, γιατί θέλω να πάω, αλλά δεν βρήκα κάποιον να με πάει, στην ουρά του αλκοτέστ. Εντάξει, τώρα το Σαββατοκύριακο όλοι αποχωρούσαν λίγο, ξέρετε. Οπότε ήταν η τροχιά εκεί να επιβάλλει τα διοικητικά τα πρόστιμα αυτά, ξέρεις τώρα. Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν 39. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Ξενυχιστική έλεγχη μετά τα πανηγύρια και γενικά. Και στον Πλαταμόνα, και εγώ που πάω διακοπές τα Σαββατοκύριακα, πιερία, στο κάστρο του Πλαταμόνα, full. Δηλαδή, εντάξει, όταν θέλει και μια συνείδηση βέβαια να μην πιεις, γιατί είσαι υπεύθυνος όχι μόνο για τον εαυτό σου και για τους επιβάτες σου, αλλά και για τον απέναντι που δεν χρωστάει κάτι για τη βλακεία του καθενός. Αλλά γενικά μετά από τέτοια events πολύ συχνά γίνονται έλεγχοι. Μπράβο που γίνονται. Ωραίο πρωινό με 26 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, 78% υγρασία. Θα φτάσουμε 33 σήμερα. Μία πολύ μικρή πιθανότητα για βροχή το βράδυ. Εν τω μεταξύ, ήθελα air condition εγώ, γιατί όλο το καλοκαίρι εψήθηκα. Έβρασα εκεί στη Ρεδεστό. Αλλά τώρα μάλλον το έχω παρακάνει, ρε παιδιά. Το βάζω στους 20, στους 21 και νιώθω. Καταλαβαίνεις τώρα, ένα στολαιμουδάκι, ένα γρατσούνισμα, ένα τσίμπημα, ένα κάτι. Γι' αυτό θα σας φέρω αναβύση να πάω πιο λίγο νεράκι.

0: Καταπληκτική και αφιερωμένη από μένα σε όλους εσάς για να γιορτάσουμε αυτό το οπαλάκια δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, πάρα πολύ μεγάλη έτσι και αγκαλιαστή στους οδηγούς. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στοιχείων ασφαλείας σήμερα θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 8.30 το πρωί έως και τη δύση του ηλίου, φυσικά λόγος καιρού. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, να έχει στο νου σου. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, αν γυρνάς από διακοπές, η κίνηση που πρέπει να κάνεις πριν να ανοίξεις ακόμα και τις βαλίτσες είναι να ξεσκονίσεις. Σας έχω εκμυστηρευτεί λοιπόν ότι αυτές τις μέρες ασχολούμαι πάρα πολύ με ενδελέχεια, εξονυχιστικά, με το καθάρισμα του σπιτιού. Πήγα χθες, ρε παιδιά, πήρα καθαριστικά 60 ευρώ για το Θεό δηλαδή. Και λέω, άντε να ξεκινήσω. Α, μέχρι να τα ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ και να τα βγάλω από τις σακούλες, κουράστηκα. Δεν έκανα μετά τίποτα. Έτριψα με μια βούρτσα δαπέδου εκεί λίγο το μπάνιο, το πάτωμα. Είδα ότι δεν θα βγει εύκολα και ότι πρέπει να βάλω και χλωρίνες και τέτοια. Και το παράτησα. Λέω, αϊ, κάντο την Τετάρτη. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα να δούμε τι κουραστικό θα προκύψει να αναβληθεί πάλι αυτή η καθαριότητα. Καλημέρα. Εδώ Μιχάλης μου λέει στους 25 βαθμούς. Κρυώνω με κλιματιστικό. Λογικά κοιμήθηκες με κουβέρτα. Όχι, ρε, εσύ έβαλα ένα σεντονάκι, αλλά πάλι κρύωσα. Είχα και τη μάνα να μου λέει, καλέ, το έχεις βάλει στους 20, θα αρρωστήσουμε εδώ μέσα. Τι να κάνω, όταν έχεις μείνει πεινασμένος από δροσιά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, έρχεται ο Σεπτέμβρης και το μπουμπουνίζεις το κλιματιστικό εκεί. Δεν σε νοιάζει το λογαριασμό στο ρεύμα. Καλημέρα στον φίλο Γιώργο. Χαιρετίσματα στη Χαλκιδική. Άγιο μάμα, λέει, κορυφή, πήγα το Σάββατο, γινόταν πανικός. Κάναμε 2 ώρες να βγούμε για απόσταση 50 λεπτών από Μαρμαρά. Φουλ μποτιλιάρισμα. Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Μη μου λες τέτοια και ζηλεύω όμως τώρα. Σε παρακαλώ. Ας έρθει κάποιος να με πάει, Άγιο Μάμα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι παιδί γενναίο. Δεν ζητάω κάποιον για παρέα. Θα πάω μόνη μου, αμαλάχη.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Και έχω σπαθεί για κάθε.

Και τι δεν θα γίνει σήμερα στο θέατρο Γης, εκεί στις 9 η ώρα η Κατερίνα Λιόλιου θα δώσει την καλύτερη της ενέργεια, την καλύτερη της αύρα να σας ξεσηκώσει όλους εσάς. Θα το απολαύσετε, έχετε κερδίσει και τις διπλές σας τις προσκλήσεις, έχετε κάνει μεγάλο πατηρντή. Οπότε σήμερα φαντάζομαι ότι θα είναι ένα μικρό σαβατάκι για όλη την πόλη, όχι μόνο για εσάς που ακούτε Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Νικόλ. Κουράστηκε, λέει, αργάνα μου που γύρισε τα πράγματα στο σπίτι. Κουράστηκα λίγο, εντάξει. Μωρέ, ναι, είναι και το ξύπνημα και 5 ώρες ύπνου που κάνω καθημερινά. Χωρίς ρεπό, λέει εδώ η Νικόλα από τον Απρίλιο. Εντάξει, όχι, δεν κουράστηκα τόσο, η αλήθεια είναι. Βέβαια, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται πολλά για να αλλάξει ένα σπίτι, ένα μπάνιο, ας πούμε. Στο μπάνιο να αλλάξει ένα αυτό που βάζει το σαπούνι μέσα, ένα καδουλάκο και ένα πιγκάλ. Και έχει αλλάξει η vibe όλο το μπάνιο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα μας handball, χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς. Άνοιξε το συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται πολλά για να αλλάξει ένα σπίτι, ένα μπάνιο, ας πούμε. Στο μπάνιο να αλλάξει ένα αυτό που βάζει το σαπούνι μέσα, ένα καδουλάκο και ένα πιγκάλ. Και έχει αλλάξει η vibe όλο το μπάνιο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο.

μεμψυχώνοντας τέλος πάντων τον αδερφό του. Εντάξει, ωραία πάει έτσι η αθλητική μας πορεία. Παίρνουμε διακρίσεις εδώ και εκεί. Έβλεπα χθες και ένα ντοκιμαντέρ για την Ουγγαρία, παιδιά, για την ιστορία που έχει η Ουγγαρία σαν χώρα σε αγώνες κτλ. Α, σε κάτι αθλήματα, ξυφασκία, πόλο, στο ποδόσφαιρο. Λέω, εντωμεταξύ αυτά τα βλέπα όσο έκανα διάδρομο στο γυμναστήριο. Λέω, λες να πάω σε κανένα παιχνίδι από αυτά τα γενικά των γνώσεων, μιας και είμαι από τις γνώσεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται τώρα, αφιερωμένο στον Τέο που του αρέσει πολύ.

Και κάπου εδώ, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα του Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη, θα σου πω ότι έχω αφήσει σήμερα τα ρολά ανοιχτά για να δω έτσι λίγο το ξημέρωμα. Με έχει βρει τώρα η μέρα, έχει μπει αρκετό φως μέσα. Τι αρκετό, άπλετο φως έχει μπει και τώρα κάπου θα τα κλείσω γιατί φτάνει. Viral έχει γίνει μια τάση στο TikTok που θέλει τους νεαρούς άντρες να παραλείπουν τον ντουζ πριν βγουν ραντεβού για λόγους ορμονών, για να γίνει αυτή η ανδροστενδιώνη που είναι υπεύθυνη για την τριχοφυΐα και όλα αυτά και τον υδρότα έτσι κάπως πιο έντονη, και λέει να είναι οι άντρες πιο ελκυστικοί. Ποιος ο λόγος είναι πιο ελκυστικοί? Ορισμένοι υποστηρικτές της ιδέας λένε να φορούν οι άντρες άπλυτα πουκάμισα σε μια προσπάθεια να αποβάλουν τις τοξίνες μέσω του υδρότα για να κάνουν το λεγόμενο pheromone maxing. Όσο πιο έντονο, λέει, το φυσικό άρωμα ενός άνδρα, τόσο πιο ελκυστικός είναι σεξουαλικά. Αυτό τώρα δεν ξέρω ποιοι το λένε. Πάντως αυτοί που το λένε να σταματήσουν να το λένε. Εμάς μας αρέσουν οι άντρες αρωματισμένοι, καλολουσμένοι, καλοαποτριχωμένοι. Αμαλάχη τώρα, μα δεν κάνεις και αποτρίχωση, εντάξει, για 2-3 τρίχες εκεί στο στήθος, άντε και 5-6 στην κοιλιά, δεν θα το κάνουμε θέμα. Τώρα όμως πλάτη και τέτοια δεν ξέρω. Καλό είναι να έχεις και εκεί, άμα το επιθυμείς. Αλλά ρε παιδιά, ντουζάκι. Γιατί, ντουζάκι, ωραίο, κολονίτσα. Body mist δεν σου πάει να βάλεις που βάζεις.

0: εμείς, αλλά έστω ένα ωραίο άρωμα. Καλημέρα στον Άλντι, αν και μακριά πάλι μας κρατάτε συντροφιά. Καλημέρα στη Δόμνα, γεια σου πάνω από τη Φραγκφούρτη. Μας ακούτε και από το κοσμοράδιο.gr. Γεια σου και σε ένα Κωστή, ο οποίος μας καλημερίζει από το αεροδρόμιο στη Στουτκάρδη. Έρχομαι, λέει, και μου στέλνει φωτογραφία από το αεροπλάνο. Αυτά είναι. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Κοσμοσυντονιστείτε, γιατί έρχεται η δεύτερη μας ώρα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 30χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου έπειτα από πυροβολισμό στο πόδι χθες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Αθήνα. Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο με 52 υπολογιστές. Πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Ρόδος. 69χρονος Ολλανδός έχασε τη ζωή του από πνιγμό στην παραλία Ιαλισσού. Ιράν. Απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων σε Ιράκ, Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Μεσογειακοί αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική γυναικών στο χάντμπολ. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ένοχο κορμί είσαι μόνο αν έχεις φάει πολλά έτσι, παγωτάκια, πολλά κρεπόνια, πιτσούλες, σουβλάκια. Αλλιώς τι ένοχο τώρα εγώ με 3-4 παγωτά φέτος, τι ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι ξεκινάμε δυνατά τη δεύτερη ώρα του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι τεταρτίτσα, μέση εβδομαδίτσα. Είναι το δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη και εγώ σε αγκαλιάζω, σε καλωσορίζω με το θρεντάκι μου εδώ. Έχω φάει και το κουλουράκι μου. Τι αλλαγή έχω παίξει άτιμη από τσουρέκι σε κουλούρι. Πολύ ωραία αλλαγή. Βέβαια το κουλούρι θέλει να είναι ζεστό. Να είναι από φούρνο, να είναι ζεστό. Είναι ο ίδιος λόγος που δεν παίρνω και μηχανή του καφέ, γιατί όλοι με προειδοποιήσατε, μου είπατε ότι ο καφές δεν είναι ίδιος με αυτόν που σου φτιάχνουν έξω, οπότε θέλω να είναι ο φρέντο και το κουλουράκι, έτσι το απ' έξω. Μ' αρέσουν τα απ' έξω εμένα πάρα πολύ. 6982-951-951. Δεν θα ανταποκριθώ στην πρόταση του φίλου Φώτη για να πάμε στον Άγιο Μάμα, διότι πότε, καθημερινή, δεν μπορώ πουλάκι μου να κοιμηθώ αργά καθημερινή, δεν γίνεται. Απαπαπα. Φυλάκια στη Χαλκιδική. Καλημέρα στην Ευδοκία, καλημέρα στον Κίμωνα. Γεια σου Πολυνίκη, όμορφη τεταρτούλα. Και σας φέρνω τώρα Γιώργο Μαζωνάκη. Μας αξίζει μια επιστροφή στο 2003 για τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Απόψε θα σ' ονειρευτώ. Και εγώ θα πω ότι αν έχεις κοιμηθεί επαρκώς, συνεχόμενο, ένα εξάωρο, επτάωρο, οκτάωρο, ονειρέψου τον οποιονδήποτε

Δεν τολμώ να πιάσω αυτή την κορώνα από ελικοκίνητο. Θα περιμένω. Γιατί είναι πάρα πολύ πρωί, έχω φάει και το κουλουράκι μου, έχει αναστατώσει κάπως οι φωνητικές χορδές. Είμαστε στο Group Therapy της Τετάρτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά φιλάκια και χαιρετισμούς στο Δημήτρη, τη Δανάη, την Έφη, την Ευδοκία, τη Ράνια. Γεια σου, Συσκίδρα. Γεια σου, Γιάννη. Σήμερα συναυλία ψυχολόγο Σέρες. Δεν θέλω να ανοίξω μπιφ με τις Σέρες. Να τον απολαύσετε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εμείς θα απολαύσουμε Καταρίνα Λιόλιο εδώ στο θέατρο Γη στις 9. Θα δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Πάμε λίγο στους οδηγούς στους δρόμους της πόλης που έχετε μίνι τσικ καθυστερήσεις εκεί στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών, ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά από Παπαγεωργίου μέχρι 424 έχετε κάποιες καθυστερήσεις και λίγο αργότερα εκεί στο ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. ΠΑΟΚ Όφη. Να πούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα 10 και 4. Καλά, πιο αργά δεν μπορούσαν να το βάλουν. Αντιμετωπίζει τον Όφη απόψε για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Τι να κάνουμε τώρα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θυσιάσετε τον ύπνο σας αν θέλετε να δείτε το match. Μου στέλνετε στο 6982-951-951 το μήνυμά σας, την καλημέρα σας. Ό,τι βλακεία θέλετε εσείς, γιατί η Τετάρτη είναι μικρό Σαββατάκι και θέλει μία τσαχπινιά. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια, αφιερωμένος σε αυτούς που είστε αρκετά κουρασμένοι. Γιατί δεν κοιμηθήκα τόσο όσο θα θέλατε.

0: Πότε είναι πιο πιθανό να συμβεί η απιστία? Τι γίνεται τέλος πάντων με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν αρκούνται στη σχέση και θέλουν και το κάτι παραπάνω? Η πιο συχνή μορφή απιστίας σύμφωνα με τους ειδικούς είναι αυτή που συμβαίνει στο γραφείο, η εξωσυζυγική σχέση ή η εξωγωμενική σχέση που συμβαίνει στο γραφείο. Οι ειδικοί εξηγούν, και συγκεκριμένα ψυχολόγοι με διδακτορικό παρακαλώ, ότι το γραφείο είναι μια έτσι, συνθήκη κατά την οποία βλέπεις τον άλλον στα καλύτερά του. Τον βλέπεις αρωματισμένο, γοητευτικό, επαγγελματία. Δεν τον βλέπεις τη βαρετή του στιγμή μπροστά στην τηλεόραση να ξύνει τα τέτοια του βλέποντας σειρές και ταινίες, τέλος πάντων άπλητος 2-3 μέρες. Τον βλέπεις εξαιρετικά ελκυστικό. Επίσης, όλο αυτό το να είναι απαγορευμένο, το να κρατάς κάτι κρυφό όχι μόνο από τον σύντροφο, αλλά και από συναδέλφους, αυξάνει, λένε οι ειδικοί, την ένταση και την έξαψη. Οπότε. Εντάξει τώρα, η κατάσταση εκεί στο γραφείο, αλλά καταστασιών, είναι κάπως προμελετημένη, είναι να αντισταθώ λίγο στον πειρασμό, ο χαμάν κτλ. Βέβαια, εγώ θέλω τη δική σου άποψη εδώ. Πού είναι πιο πιθανό κάποιος να βρει κάποιον να απιστήσει, σε ρωτώ σήμερα, και στο 6982-951-951 μπορείς να μου πεις και εκεί. Και πότε μπορείς να μου πεις, όχι μόνο πού, και πότε? Όταν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν υπάρχει επαγγελματική εξουθένωση, όταν σας χωρίζουν οικονομικές διαφορές, όταν δεν καλύπτεσαι συναισθηματικά. Πότε ή πού είναι πιο πιθανό κάποιος να απιστήσει? Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber. Υπενθυμίζω 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο με Δέσποινα Βανδύ.
1: Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: Radio 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάτι.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: καρδιά σου.
1: Δέσποινα Βανδύ, όλο λείπεις φυσικά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Είναι τα ταρτίτσα, είναι η μέση της εβδομαδίτσας. Είναι το δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και εμένα με έχει βρει τουλάχιστον με ένα εξάωρο συνεχόμενο, γιατί με το κλιματιστικό τέρμα ο διακεκομένος ύπνος. Well, εκτός άμα κρυώσω πολύ. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις. Όταν είσαι τρεις μήνες χωρίς κλιματιστικό, μετά το βάζεις στους 20, ησυχάζεις, κρυώνεις κιόλας, αρπάζεις και μία πούντα, που λέει η μάνα μου, και της λέω τι είναι ρε μάνα, η πούντα. Και μου λέει το κρύωμα, παιδί μου. Και μετά εντάξει, ησυχάζεις όμως, λες τουλάχιστον δροσίστηκα. Σήμερα σε ρώτησα πού και για ποιο λόγο είναι πιο πιθανό να συμβεί απιστία, γιατί έρευνες δείχνουν ότι συμβαίνει περισσότερο στα γραφεία. Τώρα μην τους πιάσετε τους συντρόφους σας έναν-έναν και αρχίζετε να τους τεστάρετε όταν πάνε στη δουλειά. Καλημέρα, ο Μιχάλης λέει εδώ, η απιστία πιστεύω δεν έχει διεύθυνση. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε υπάρχει καθημερινή επαφή και χημεία. Α, σωθήκαμε. Κάποιοι επιστούν γιατί τους λείπει κάτι από τη σχέση, άλλοι για επιβεβαίωση, άλλοι από ενθουσιασμό για το καινούριο. Εσείς ποιος τύπος ανθρώπου είστε όμως? Καλημέρα Σωτηρία. Πάντα και παντού πλέον δυστυχώς. Καλημέρα φίλοι. Καλημέρα στην Κατερίνα. Οικονομικές διαφορές. Οικονομικές διαφορές. Μωρέ μπράβο. Καλημέρα στο Γιάννη. Όταν δεν καλύπτεσαι συναισθηματικά. Αλλά οι γυναίκες λέει όταν δεν καλύπτονται έχουν αμέσως έτοιμο τον επόμενο. Α, αυτά είναι φήμες. Φίλε Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα καλημέρισω Τυράνια, φιλάκια στην Ελισάβετ, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Ευδοκία, γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Γιώργο. Πόπο είστε πολύ, μ' αρέσει πολύ που μου στέλνετε μηνύματά σας. Εγώ θα στείλω φιλάκια από τη φίλη μου Κατερίνα στο Στέλιο. Στέλιο, τι μέρος του λόγου είσαι τελικά? Λοιπόν, θα μας πας ένα πανηγύρι Αιγινίου, μιας και δεν προλαβαίνουμε στον Άγιο Μάμα? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σαμπάνης, έρχονται τα λόγια που καίνε σου 95 και έναν κόσμο συντονίσου. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα Group Therapy, την έχουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, είσαι γκρουποθεραπευμένος, είσαι κόσμος συντονισμένος, είναι τεταρτίτσα, η μέση της εβδομαδίτσα σου φυσικά με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του κλιματιστικού, παιδιά. Τσούξιμο στο λαιμό, ένα γρέζι, μια βραχνάδα, ένα κάτι, δύο-τρία κοκοράκια όταν μιλώ, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις αρκετές καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά είναι ελάχιστες, από 33 μέχρι 40 εκκλησιές. Προς ανατολικά όμως υπάρχουν καθυστερήσεις αναδιαστήματα στο 424 μετά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα από λίγο πριν την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο το μήκος. Εντάξει όμως, η Τσιμισκή είναι γενικά δύσκολη. Όσο χειμωνιάζει, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης και λίγο εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής, στο Φανάρι, στο ύψος του Κορδελιού. Είπαμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Όφη 14 για το κύπελο, για την πρώτη αγωνιστική. Είπαμε. Όλα τα είπαμε, ρε παιδιά. Δεν αφήσαμε και κάτι. Για την εθνική χάντμπολ γυναικών και το χάλκινο μετέλους μεσογειακούς, είπαμε. Για τις απιστίες, είπαμε. Ξέρετε τι δεν είπαμε. Δεν είπαμε άλλα πράγματα σχετικά με την απιστία. Δεν είπαμε αν κληρωθήκατε για το τουρισμό για όλους. Καλέ, στείλτε μου γι' αυτό. Τι έγινε με αυτό. Εμένα όλοι οι φίλοι μου είναι έξαλλοι γιατί κανένας δεν κληρώθηκε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τους λέω, παιδιά, δεν πειράζει. Κληρώθηκα εγώ. Θα πάρω αυτά τα 200 ευρώ γιατί έκανα και δήλωση για τη θερινή περίοδο. Και θα σας βγάλω, λέω, έξω όλους το άλλο καλοκαίρι. Έτσι, όλους μαζί. Γιατί όχι. Κακό είναι. Τέλος πάντων. Θα πούμε και άλλα για την επιστία σε λίγο. Κάτι που συνέβη στην Ταϊβάν για να προσέχετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και τα gadgets σας. Προς το παρόν, εγώ σας φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάω να ξεβραχνιάσω. Όσο απολαμβάνετε φωτιά στη νύχτα, δυναμώστε.

Καλημέρα στον Νίκο. Πάλι θα χάσουμε, λέει. Ρεσί, όχι. Μια καλή επιτυχία είπα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Μη μου στέλνουν. Μου στέλνουν ματάκια εδώ πέρα, σκορδοκολιές, σκόρδα διάφορα. Όχι, εντάξει, δεν είμαι μαυρόγατα. Είμαι καλός άνθρωπος γενικότερα. Group Therapy Τεταρτίτσα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στον Άκη. Και εγώ κληρώθηκα τουρισμό για όλους. Μπράβο, ρε Αλάνη. 300 ευρώ, λέει, γιατί έβαλα για τη χειμερινή περίοδο. Βάλε, λέει, τα άλλα 200 εσύ και πάμε σε πεντάστερο με σπα. Όχι, δεν σου δίνω κανένα από τα 200 ευρώ αυτά, να με πας εσύ με τα 300 ευρώ στο χειμερινό τον προορισμό. Βασικά όχι, δεν θέλω. Θα πάω μόνη μου κάπου να ηρεμήσω από όλους και από όλα, δεν με νοιάζει. Θα πάω Ταϊβάν. Αχ, και εκεί όμως, παιδιά, τι πατυρντή γίνεται εκεί με απιστίες και τέτοια. Έπιασε, λέει, άνδρας τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της κούπας ρομπότ. Υποψιαζόταν τέλος πάντων από εδώ και από εκεί ότι τον απατά και αποφάσισε να καταγράψει το live feed της ρομποτικής κούπας, να καταγράφει σκούπα το εσωτερικό του σπιτιού. Οπότε έβλεπε live την απιστία, διεκδικώντας μια αποζημίωση περίπου 40.000 ευρώ. Τώρα εντάξει, 2 εκατομμύρια δολάρια τα Ιβάν, αλλά δεν θα το κάνεις υπολογισμό, είμαι σίγουρη. Και σου λέει, με απάτησες, θέλω λεφτά. Όμως αυτή πώς το γύρισε, σου λέει, με βιντεοσκόπησες, με παρακολούθησες, πάρε 5 μήνες φυλάκιση. Και καταδικάστηκε ο Μαν σε 5 μήνες φυλάκιση για να μάθει να μην χρησιμοποιεί αυτά τα αθώα οικιακά gadget όπως οι σκούπες ρομπότ για τέτοιους σκοπούς. Εγώ πάλι καλά έχω παραγγείλει να έρθει την Παρασκευή μια πολύ συμβατική ηλεκτρική σκούπα, ξέρεις, από αυτές που έχουν όχι τον κάδο, τη σακούλα, την πολύ απλή, το τίποτα. Πέτρος Ιακουβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στους 95 και έναν.

0: Ένας-ένας οι στόχοι για σήμερα. Μικρή. Πρώτα να ξεβραχνιάσει η φωνή από το ερκοντίσιο. Δεύτερον, να γίνει λίγο σιγά-σιγά έτσι το μπάνιο και λίγο-λίγο η κουζίνα, γιατί καταλαβαίνεις ότι η αναβλητικότητα δεν έχει μέτρο πλέον. Οπότε έχω δώσει τον εαυτό μου 1,5 μήνα για να κάνω το σπίτι ακριβώς έτσι όπως το θέλω. Ένας-ένας οι στόχοι. Να πιω τον φρέντο μου πρώτα. Μια γουλίτσα, επιτρέψτε μου. Παιδιά. Τι μαγεία. Δεύτερο πρωινό του Σεπτέμβρη, τεταρτίτσα, στη μέση της εβδομάδας. Πολλά θα απολαύσεις σήμερα, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Αν είσαι στις αίρες τον Νίκο Οικονομόπουλο, 20 χρόνια με λίγα λόγια. Θα είναι ο ψυχολόγος εκεί να σας τεντώσει, να σας τσιτώσει. Εμείς εδώ στο θέατρο Γης με Κατερίνα Λιόλιου. Καθένας όπως μπορεί να περάσει τέλεια. Εμείς φυσικά δίνουμε χώρο, κάνουμε χώρο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 που είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι και τις 12 θα είναι στη δική σας συντροφιά να σας ξεσηκώσουν, και άλλη πρωινή παράνοια είναι στο παιχνίδι. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, 6 ώρα το πρωί, αγουροξυπνημένοι, κουρασμένοι, να μετράμε εδώ όπως ο Άκης που μου λέει 340 μέρες για την καλοκαιρινή άδεια. Να μετράμε τσούκου τσούκου τον ύπνο μας, να δούμε αν βγαίνουν τα κουκιά. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 23 99 023 560. Sam Security. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο στο Δενδροπόταμο ύστερα από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά. Αναζητούνται οι δράστες. ΑΒΕ. Από σήμερα οι αιτήσεις πληρωμής για αγροτικές επενδύσεις. Μέση Ανατολή. Νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους απαντάει η Τεχεράνη. Μεσογειακοί αγώνες. Handball. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών και το χάλκινο η εθνική μας ομάδα γυναικών. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα! Γεια σας ρε παιδιά!
4: Τι λέει, προσαρμοστήκατε, καταλάβατε ότι ήρθε Σεπτέμβρης. Και τα πρωτοβρόχια!
3: Καλέ, ήρθαν πρωτοβρόχια.
4: Ναι!
3: Πότε!
4: Γιώργο, χθες που τι το συζητούσαμε, ναι. Συζητάμε και άλλα πράγματα έτσι που έρχονται ουρανοκατέβατα.
3: Τι συζητούσαμε, τίποτα άλλο, καμιά φορά έτσι, ναι. Κάτι καλό.
4: Γύρω στις 3-4 ακούω μια βροντή.
3: Το μεσημέρι, τα ξημερώματα.
4: Τα ξημερώματα τώρα.
3: Χαμπάρι δεν πήρα.
4: Και έριξε νερό μπόλικο, δεν ξέρω, και στο κέντρο πρέπει να ρίξει λιγάκι.
3: Νομίζω σήμερα το βράδυ από τη μεριά που έπεσα, από εκείνη τη μεριά ξύπνησα.
4: Κατάλαβα.
3: Ούτε το δάχτυλο δεν πρέπει να κούνησα. Τίποτα όμως.
4: Μονοκόμματος, ε.
3: Δεν ξέρω τι να πω.
4: Εγώ έτσι που έχω και ανοιχτά τις μπαλκονόπορτες, να έρχεται λίγη δροσιά. Σχεδόν το σκιάχτηκα, σου λέω.
3: Μπορώ να δεις έτσι όπως έχω το ανοιχτό το κλιματιστικό, τη δροσιά έρχεται.
4: Αχ, ναι. Εντάξει. Μια βροχούλα ή τέλος πάντων ένα νεράκι έπεσε σε κάποιες περιοχές.
3: Εντάξει, πρόβλημα να με δημιουργήσει και κατά τα άλλα καλοδεχούμενο.
4: Ναι, μωρέ, και να ξεκινάμε λίγο πιο δροσερά τη μέρα τουλάχιστον. Το έχουμε ανάγκη αυτό.
3: Η υγρασία έχει όμως σήμερα. Εγώ το κατάλαβα όταν άνοιξα το παράθυρο. Μου ήρθε αυτή.
4: Ένα τέτοιο. Ογδοντάρι σου ήρθε.
3: Ογδοντάρι ήταν.
4: Στην υγρασία.
3: Γι' αυτό.
4: Ήρθαμε κι εμείς όμως ακριβώς την ώρα μας και μέχρι τις 12 πανέτοιμοι για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Πάρτε μια πρώτη γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πώς θα πάει η Ελλάδα στον τουρισμό στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς που τρέχει?
4: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία, αλλά και επειδή οι διανυκτερεύσεις και το καλοκαίρι συνεχίζεται, σας έχουμε να πάτε για δύο διανυκτερεύσεις στο Calm Chaos Studio στην Καλυθέα Χαλκιδικής.
3: Τέλειος διαγωνισμός για να τον διεκδικήσετε.
4: Βέβαια.
3: Έχουμε φυσικά την πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να τα καλέσουμε, να τους πούμε καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους. Και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
4: Και η επικοινωνία μας μέσα από το Viber. Και βέβαια η νούμερο είναι επιτυχίες και όλα τα έχετε. Ο Γιώργος Τσεσματζής και η Μιράντα Σμουλιώτη, παρέα σας, έτοιμη για πρωινό.

0: Καλημέρα σας, φίλοι μας.
1: Πολλά φιλιά να σας δώσουμε βεβαίως. Και σήμερα του Αγίου Μάμαντος.
0: Αχ, σήμερα είναι. Στο πανηγύρι δεν πήγαμε. Ένα λουκουμά δεν φάγαμε.
1: Έχει ακόμα.
0: Ένα βρακί δεν
1: συνεχίζεται ακόμα. Απλά σήμερα είναι η γιορτή.
0: Είναι η γιορτή, ναι.
1: Το Αϊ Μάμα, έτσι.
0: Η μπουροπανήγυρη μέχρι πότε συνεχίζεται, κάτσε να δω.
1: Μεθαύριο.
0: Περίμενε.
1: Φτάνει μέχρι την Κυριακή.
0: Είναι μερικές μέρες, περίμενε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά ο κόσμος πάει και έρχεται προς τα εκεί. Καλά να περνάτε. Τα χαιρετίσματά μας βεβαίως και σε όλους που είστε εκεί συντονισμένοι. Βάζετε, στείνετε τους πάγκους σας, έχετε την πραμάτια σας. Να πάνε όλα καλά και να τι σκεδάσει κιόλας ο κόσμος.
0: Μέχρι 4.
1: Να το.
0: Μεθαύριο.
1: Άλλες δύο μερούλες.
0: Θα πάμε.
1: Μετά έχουμε έκθεση. Ωραία, κομπλέ. Κλείνει το πρόγραμμα καλά. Θα το δούμε, Γιώργο, γιατί σκεφτόμουν και εγώ. Μια βόλτα δεν έχω πάει προς εκεί.
0: Να το ζήσω κι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να δούμε όμως τι γίνεται με τους οδηγούς στους δρόμους της πόλης. Τι έχουν να αντιμετωπίσουν, Σοφία?
2: Έχουν να αντιμετωπίσουν μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας και μερικές ακόμη συναντάμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.
0: Τώρα έρχεται στην παρέα μας ο Νίκος Απέργης. Τα χίλια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σεπτέμβρη και πάλι. Μέχρι εκεί, ξέρεις πόσα μήνυματα χθες μου στείλανε και για το καλό μήνα που ανέβασα και εγώ σε story από το Κοσμοράδιο που το κοινοποίησα. Δεν λέμε καλό χειμώνα, εντάξει.
1: Όχι, δεν είπαμε εμείς. Καλό μήνα είπαμε, όπως λέμε κάθε μήνα.
0: Ούτε τι πράγμα λέω. Ούτε καν φθινόπωρο δεν λέω. Θα έρθει η ώρα του φθινοπόρου. Τώρα ακόμη λέμε καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη. Έτσι απλά και ωραία.
1: Μου έστειλε χθες μία συμμαθήτρια από την φορητική, από το χόμπι. Και μου λέει, μάλλον μας κάνεις πλάκα, έτσι μας κοροϊδεύεις κατάμουτρα.
0: Γιατί?
1: Λέω, γιατί. Ντροπή σου λέει που κάνεις και τον ανήξερα. Αλήθεια λέω, δεν κατάλαβα. Ποιος θέλει, λέει, το Σεπτέμβριο που σημαίνει ότι τελείωσε το καλοκαίρι, οι διακοπές, ο αργός ρυθμός ζωής και αρχίσουν τα σχολεία. Για πες, ποιος. Και λέω, συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι δάσκαλοι και νηπιαγωγή. Καλή ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Νατάσα μου τα φιλιά μας.
0: Κάποιοι δουλεύουν και το καλοκαίρι.
1: Εμείς τέσσερις μέρες πήγαμε στα μαζάκια, αυτό ήταν. Το υπόλοιπο άστο.
0: Καμιά φορά να βάζουμε και εμείς τον εαυτό μας στη θέση των άλλων, έτσι. Εντάξει, απλά.
1: Νομίζω επειδή ξέρω ότι όλο μου το σώμα είναι δάσκαλοι, κατάλαβε ότι.
0: Γι' αυτό.
1: Με πείραζε.
0: Πάντως νομίζω ότι ο καιρός θα βοηθήσει λίγο και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να μπουν έτσι σε μια σειρά.
1: Θα
0: γιατί βλέπω την πρόγνωση από αύριο λίγο τροποποιείται. Τα πρωτοβρόχια θα τα καταλάβουμε μάλλον και στο κέντρο και σε περισσότερες περιοχές.
1: Δευτεροβρόχια και τριτοβρόχια.
0: Ναι, κάπως έτσι. Σήμερα μέχρι 33-34 θα φτάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Σε στούτσικη μέρα φαίνεται και έχει και υγρασία επειδή έβρεξε χθες.
0: Βραδάκι όμως αρχίζει η βροχούλα, το πλίτσι-πλίτσι.
1: Έλα ρε, άστε μας να βγούμε μια βόλτα.
0: Και την Πέμπτη το πρωί και το απογευματάκι.
1: Και πώς θα πάμε στον Άγιο Μάμα.
0: Πάλι μάλλον
1: θα. Στον Άγιο Μάμα δεν θα βρέχει.
0: Με πώς.
1: Θα το ψάξω, θα κάνω έρευνα εις βάθος.
0: Η Όπολου έχει πανηγύρι, μήπως δεν βρέχει να πάμε προς τα εκεί.
1: Έχει και στη Σκοτούσα τώρα, στις Σέρες ένα.
0: Στο Αιγίνιο πότε είναι, πιο μετά.
1: Αχ, προς Αιγίνιο δεν έχω πάει ποτέ. Μήπως ήρθε η ώρα όμως.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η παρέα σας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και σας είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε να σας δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, όπως πάντα έχουμε ωραία δώρα, κάθε ώρα κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι μας αρέσει να σας περιποιούμαστε, να σας κάνουμε εκπλήξεις, να περνάτε όμορφα.
0: Γιατί μπορεί να πάτε είτε τώρα, όσο ακόμα διαρκεί η καλοκαιρία που συνεχίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και έχουμε ακόμα, μην τη συζητάμε τώρα, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας που προσφέρεται.
0: Αλλά για το περιθώριο μέχρι 30 του Σεπτέμβρη του 27, να κλείσετε πιο διήμερο, θέλετε να πάτε τρίμερο βασικά, αφού η διανεκτρεύση είναι δύο, στο Calm Chaos Studio. Στην Καλυθέα Χαλκιδικής, ένα exclusive συγκρότημα τεσσάρων στούντιο. Το οποίο καταλαβαίνετε γεφυρώνει την ηρεμία αλλά και έναν ζωηρό παλμό που έχει η Καλυθέα της Χαλκιδικής. Σχεδιασμένο υπέροχα, minimal, με αυθεντική ελληνική φιλοξενία, τη Χαλκιδική στα πόδια σας. Ένα καταφύγιο που σας περιμένει δωρεάν, εσάς και ένα αγαπημένο πρόσωπο.
1: Μπορεί να είναι το τέρι σας, μπορεί να είναι κάποιος φίλος ή φίλη, μπορεί να είναι ο μπατζανάκι σας. Ό,τι θέλετε εσείς, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εσείς διαλέγετε και μέχρι του χρόνου και βάλε τέτοιο καιρό έχετε το διάστημα που μπορείτε να το πραγματοποιήσετε. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber, γιατί εκεί θα αρχίσουμε να μαζεύουμε σήμερα τις συμμετοχές και την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Viber, όπως είπαμε, στο 6982-951-951. Θα μας στείλετε τη λέξη
0: διανυκτερεύσεις.
1: Και μετά το όνομα τεπώνυμό σας, βάλτε τα έτσι όλα μαζί σε ένα μήνυμα, μας τα στέλνετε και εμείς την Παρασκευή, όπως είπαμε, κάνουμε την κλήρωση. Καλή τύχη. 95 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
0: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
3: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
0: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
3: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
0: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
3: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Ακύλας.
3: Ρία Ελληνίδου.
0: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
3: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: εδώ και όλες. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ο Νίκος Βέρτης στην πόλη μας σε λίγες μέρες.
1: Άντε, Νίκο, άντε.
0: Στις 11 στην Πύλη Αξιού. Για εσάς που ήρθατε τώρα, για εσάς που σιγά-σιγά προσαρμόζεστε. Εμείς εδώ σταθερά, 8 με 12, ξέρετε. Και κάτι που κάνουμε πάντα είναι θέτουμε και ένα ερώτημα πρωί-πρωί. Το συζητάμε μέχρι τις 12.
1: Στη σελίδα μας στο Facebook, να ξέρετε, το βρίσκεται. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε πού και πότε πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο να πιστήσεις. Τώρα θα αρχίσει το λέω. Εγώ ποτέ και. Ποτέ, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όχι, αλλά από φίλους, ακούσατε παιδί μου, κάτι.
1: Από όλα αυτά που έχετε ακούσει. Όχι, εσείς μια ξαδέρφη από το χωριό. Κάποιος.
0: Ποιες
1: είναι οι συνθήκες.
0: Να διαβάσετε κι εσείς ένα άρθρο που ήρθε χθες βραδιάτικα, δεν ξέρω πώς, εκεί στην. Πώς χάζευα στο τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Ότι για άλλη μια φορά έρευνα έδειξε πως στους χώρους εργασίας συμβαίνουν οι περισσότερες απιστίες.
1: Συμβαίνουν. Ναι.
0: Οι παρόντες εξαιρούνται, βεβαίως.
1: Μας εδώ δεν μας έχει συμβεί κάτι.
0: Ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε κάτι.
1: Εγώ δεν ξέρω κάτι σίγουρα. Αλλά ίσως είμαστε εμείς που δεν ξέρουμε και οι άλλοι μεταξύ τους. Μιράντα
0: μου! Ναι, Γιώργο μου!
1: Τέλος πάντων, εσείς αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μπείτε και να μας πείτε τι γνώμη σας ξέρετε. Είπαμε facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Άντε.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και όλοι μιλάνε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως είναι το γεγονός. Όλη η Ελλάδα ξέρει τι γίνεται εδώ. Βέβαια η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα και οι αναπτυξιακές προοπτικές βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην ΔΕΘ. Η ανάπτυξη της πόλης, η ανάπλαση της ΔΕΘ, ο ρόλος της ως σημείο αναφοράς, όλα αυτά θα συζητηθούν εκτενώς στο Hellenic Growth Agora, το διαδραστικό φόρουμ εκδηλώσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η δεύτερη λέξη που γίνεται και σημείο συνάντηση του Ταμείου με τους πολίτες, τους θεσμούς, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.
0: Με μήνυμα αξία για το μέλλον, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ με μια νέα ονομασία και ταυτότητα στο περίπτερο 2. Παβίλιον 13, 23 θηγατρικές και συμμετοχές του ομίλου θα παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους σε 11 διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς. Βάλτε μέσα ΕΛΤΑ, τα οποία επίσης συμμετέχουν στον εορτασμό των 100 χρόνων της ΔΕΘ με ένα επαιτειακό γραμματόσημο.
1: Και όλα αυτά από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στην ΔΕΘ, περίπτερο 2, παβίλιον 13 και μας περιμένει όλους.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι έχουμε εκεί για έξω, Σοφία?
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης και φτάνει μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά στο ύψος της Τούμπας και της Τριανδρίας επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη στην Κύπρο, θέλω να πω, εντάξει.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Έχει φιλιά, φιλιά στα παιδιά εκεί.
0: Φιλιά.
1: Ξαφνικά...
0: Το είχαμε τραγούδι του ταξιδιού όταν είχα
1: θυμάμαι,
0: πάει...
1: είχατε πάει κάπου, θυμάμαι πού.
0: Εκεί στην Κύπρο.
1: Το είχατε δυνατά.
0: Ναι, έπαιζε συνέχεια στο ραδιόφωνο τότε.
1: Και τραγουδούσατε.
0: Και το λέγαμε αναθεώρησα tour.
1: Σαν τρελοπαρέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχατε όμως. Πού είναι τα βίντεο από εκείνες τις ωραίες.
0: Δεν είχαμε
1: έχει
0: βίντεο τότε. Ήταν το 2007.
1: Είχατε κινητό με πορτάκι.
0: Ναι, όχι, μωρέ, εντάξει. Είχε προχωρήσει και λίγο παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Δεν είσαι και πολύ σίγουρο τώρα
0: που το 7 είναι παλιά τώρα που το λε. Κάτσε να δω τι κινητά κυκλοφορούσαν το 7.
1: Κάτσε να θυμηθώ που ήμουν τότε. Ενώ σε πιο.
2: Το άτομο με το οποίο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε δεν είναι διαθέσιμο.
1: Δεν είναι διαθέσιμο το άτομο και τι μα το λέει έτσι.
0: Πρώτη φορά ακούω αυτό το μήνυμα, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
1: Καλέσαμε Γερμανία είναι η αλήθεια. Αλλά βγαίνει σε μετάφραση. Εντυπωσιακό.
0: Και λίγο έξαλλη μετάφραση.
1: Το άτομο που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο.
0: Ήταν έξαλλη, ναι.
1: Okay.
0: Μ' άρεσε να ξαναπάρουμε μετά.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οκ, okay, αν τυχόν έχουμε περιθώριο, να αφήσουμε και μήνυμα του. Α, δεν είχε ούτε τηλεφωνητή.
0: Μπορεί μετά να έλεγε. Άμα θέλετε να
1: πει. Αφήστε
0: το μήνυμα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γιώργο, τι κάνει.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Χαιρόμαστε που είσαι καλά. Εμείς είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από εκεί είμαστε, αλήθεια λέει.
1: Πήραμε να σου πούμε μια καλημέρα και μια μικρή καθυστέρηση. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και το μήνυμα που συνεδεύει το τηλεφώνημα έκπληξη είναι χρόνια πολλά στο γλυκό μου τρελό αρκουδάκι που με κάνει να νιώθω ξεχωριστή με τρέλα και κορδέλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ιωάννα σου είναι πιο τρελοκομεία από εσένα.
3: Καμιά φορά ναι.
1: Ναι. Τώρα εσύ, επειδή άκουσες ότι είσαι εκ των αέρα του Κοσμοράδιου, μάλλον έτσι κρατάς και λίγο μια σοβαρότητα, ε.
3: Ναι. Άλλες φορές την ξεπερνάω εγώ. Άλλες φορές με ξεπερνάει εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ώρα εργασίας, ώρα γραφείου.
1: Σωστά.
3: Γι' αυτό και η συγκράτηση.
1: Βεβαίως, σε καταλαβαίνουμε, βρε Γιώργο.
0: Λογικό.
1: Πέρασε ωραία χθες, περάσατε όμορφα.
3: Πάρα πολύ όμορφα, ναι, εξαιρετικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια με τρέλα και κορδέλα που λέει και η Ιωάννα σου.
3: Πάρα πολύ. Σας παρακολουθούμε, λοιπόν. Ευχαριστούμε, μας κάνετε πολύ καλό.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που μας επιλέγετε.
1: Φιλιά, καλημέρα.
0: Φιλιά, Γιώργο, bye.
3: Bye.
1: Γεια, γεια, θα ήθελε να πει κι άλλα. Πώς το πάμε.
0: Αρκουδάκι.
1: Αρκουδάκι τρελό.
0: Τρελό. Μην νομίζει κανένα ήρεμο αρκουδάκι.
1: Έχεις δει κάτι βιντεάκια που τα αρκουδάκια. Όντως είναι πολύ τρελιάρικα και παιχνιδιάρικα. Εντάξει, το εξωτερικό που είναι κυρίως Αμερική.
0: Τα πάντα να δει.
1: Που πηγαίνουν, βουτάνε μέσα στις πισίνες.
0: Α, ναι, κάνουν. Έτσι,
1: κάτι κούνιες που είναι μεγάλες με αυτές τις αμπρέλες που κάνουν πέρα εδώ.
0: Κούνια είχαμε.
4: Ναι.
1: Καλημέρα, Χαϊδό.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από πώς είπες?
4: Α,
1: ένα λεπτάκι, ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ για μας το λεπτό.
0: Όχι, είναι λίγο μπόλικο.
1: Χαϊδό, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είμαστε.
1: Και πήραμε να σου μεταφέρουμε με μια μικρή καθυστέρηση.
0: Τόση είδα, τόση
1: για χθες που είχες τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά!
5: Χρόνια σου πολλά!
1: Χρόνια σου πολλά!
0: Έλα!
5: Σήμερα γιορτάζει.
0: Χθες, αλλά δεν πειράζει.
1: Χαϊδούλα μας γλυκιά!
0: Όπα!
4: Ευχαριστώ πολύ!
1: Από κάποια που σε αγαπάει πολύ, από Χαλκιδική. Και εσύ εκεί είσαι?
4: Ναι.
1: Σε ποιο μέρος?
4: Νεοχώρη.
1: Νεοχώρη, πώς περνάτε εκεί?
4: Κοντά στην Αρναία, πολύ ωραία.
1: Αχ, όμορφα, έχει δροσούλα, ε.
4: Ναι, τώρα τελευταία έχει βγάλει.
1: Εντάξει,
4: χρησιμονιάσει λίγο.
1: Εμάς μας λείπει λίγο η δροσιά, δεν ξέρω εσύ, Χάιδο, πώς το...
4: Όχι, όχι, δεν τη θέλετε τόσο δροσιά, τόσο νωρίς.
0: Μην παίρνεις όρκο.
1: Δηλαδή...
0: Ας μιλήσει ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Χάιδο, θέλει ζακετούλα το βράδυ?
4: Θέλει, θέλει.
1: Θέλει, ε.
4: Μπορείς λίγο να θέλει και φωτιά.
1: Ω, φουτεράκι.
4: Εννοείται.
1: Αχ, καλέ.
0: Σομπίτσα.
1: Ναι. Να φέρουμε τα κάστανα και θα έρθουμε. Δεν βγήκαν ακόμη. Τέλος πάντων, φαντάζεσαι τώρα να τρως νεκταρίνια στο τζάκι.
0: Όχι, καλέ, θα ψήσουμε λουκάνικα.
1: Χαϊδό, τις ευχές μας και από τη φίλη σου την Έλενα που σ' αγαπάει πολύ πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περνάς όμορφα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια και χαρά. Α, κάτσε λίγο.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, ό,τι θέλεις.
1: Ναι, και αυτός. Άλλα. Ναι. Όχι, μην πας πουθενά, εσύ μην κουνιέσαι. Εδώ σε θέλω. Δεν θα πας πουθενά.
0: Όχι.
1: Δεν συγχρονιστήκαμε.
0: Εγώ είπα μαζονάκι. Δεν ξέρω πώς το θυμήθηκα αυτό.
1: Πού σε. Καλά. Πρέπει να το κάνεις.
0: Πού σε Θανάση.
1: Πού σε Θανάση. Γεια σας, γεια σας και χαρά που τα μηνύματα είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή.
0: Ποιος φίλος μας ρωτούσε για τη Σαμοθράκη.
1: Α, ναι. Που ανέφαγε στο Χασλαμά, λέει.
0: Φυσικά και έφαγα.
1: Ο Διαμαντής.
6: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αλέξη.
0: Γεια σου, Αλέξη.
1: Χρόνια, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, μωρό. Η Άννα Βύση.
0: Ναι, ναι, σε πρώτη φάση.
1: Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος και εσύ είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 σε ένα τηλεφώνημα έκπληξη για σένα.
1: Σου κάνουμε έκπληξη. Η Χριστίνα μας έβαλε να σε καλέσουμε.
0: Χριστίνα, καλή.
6: Α, τέλεια.
1: Α, ξαφνιάστηκες. Μια έκπληξη να σου πει ότι σε αγαπάει, όσο δεν χωράνε οι λέξεις.
0: Δεν χωράνε.
1: Και ευχαριστεί το Θεό και για τα παιδιά σας που έχουν τον καλύτερο μπαμπά πρότυπο όλου του κόσμου.
0: Α, Αλέξη. Ωραία, Αλέξη. Κάτσε να βάλω μια Δέσποινα.
1: Στα έχει πει αυτά.
0: Και πες. Ή από εμάς τα μαθαίνεις.
6: Έχω ξαφνιαστεί αυτή τη στιγμή.
1: Και έχεις λιώσει φαντάζομαι.
6: Άσε σαν τη σοκολάτα.
1: Και σου αφιερώνει, ίσως είναι το τραγούδι σας, το χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
0: Α, τι ωραίο τραγούδι.
1: Πάριος Βαρθακούρης, από ποια εκτέλεση το
6: πω. Έχω ξαφνιαστεί αυτή τη στιγμή.
1: Και έχεις λιώσει φαντάζομαι.
6: Άσε σαν τη σοκολάτα.
1: Και σου αφιερώνει, ίσως είναι το τραγούδι σας, το χωρίς εσένα δεν υπάρχω.

0: ότι την αγαπώ πάρα πολύ και ότι δεν περίμενα τέτοια έκπληξη.
1: Είδες όμως, την έκανε.
0: Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι στη δουλειά, γι' αυτό και μιλάω έτσι απότομα.
1: Don't worry.
2: Λίγο. Θα τη τα πει τα άλλα εσύ από κοντά. Φιλάκια πολλά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
2: Έτσι, όμορφα και ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων. Έκπληξη.
1: Προφανώς και έχουμε και δεύτερο. Έρχεται λίγο αργότερα. Τώρα όμως έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια ξεχωριστή καλημέρα στη Ράνη που μας ακούει από τη Σκίδρα.
1: Φιλάκια πολλά, όπου κι αν είστε. Και τα πήγαμε εξαιρετικά για το εξάμηνο αυτό του 2026. Το β' τρίμηνο, μάλλον του 2026. Ο τουρισμός μας πήρε το χάλκινο μετάλλιο, λέει.
0: Παγκοσμίως.
1: Πανευρωπαϊκός.
0: Πανευρωπαϊκός. Εντάξει, άντε, πανευρωπαϊκός το δέχομαι. Παγκοσμίως το έχω περίεργο.
1: Ναι, είμαστε. Κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός. Οι ξένοι επισκέπτες φτάσαν τα 43,8 εκατομμύρια σε διανυκτερεύσεις, μετράμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος ήρθε και έμεινε 10 μέρες, πιάνονται για 10 διανυκτερεύσεις. Αν είχε και ακόμα έναν μαζί του, πιάνονται για 20 διανυκτερεύσεις. Άμα ήταν όλη η οικογένεια, πιάνονται για 40 διανυκτερεύσεις.
1: Νομίζω πιάνονται για διανυκτερεύσεις αναδωμάτιο.
0: Αναδωμάτιο, εντάξει.
1: Πόσα δωμάτια κλείστηκαν.
0: Για να καταλάβω, ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ισπανία, Ιταλία στις πρώτες δύο θέσεις.
0: Μάλιστα, είμαστε ο Νότος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γι' αυτό πλουτίσαμε όλοι.
1: Το σύνολο.
0: Επειδή ήρθαν πολλοί τουρίστες. Γι' αυτό μπορούμε να πάμε κι εμείς παντού διακοπές, ε.
1: Λοιπόν,
0: σε όλα μας τα νησιά, τα έχουμε αλωνίσει.
1: Βέβαια, ναι, οι διεθνείς διανυκτερεύσεις καταγράφουν αύξηση 1,7%.
0: Εντάξει. Πολύ.
1: Ναι, σχετικά, γιατί είναι συγκριτικά τώρα το πιάνουμε το πρώτο μισό του προηγούμενου τριμήνου.
0: Δεν πιάνετε με το ίδιο διάστημα πέρυσι, νομίζω έτσι θα συγκρίνουμε.
1: Τώρα εδώ, νομίζω ότι
0: μην
1: ορκιστείς κιόλας,
0: δεν πειράζει, αλλά
1: κοίτα, η αύξηση είναι αύξηση. Κρατάμε αυτό. Όταν τα πάμε καλά. Τα έσοδα δεν δόθηκαν ακόμα στη δημοσιότητα. Μιλάμε μόνο, όπως είπαμε, για διανυκτερεύσεις. Και γενικότερα σε κάτι άλλα στοιχεία που έβλεπα, οι 9 στις 10 διανυκτερεύσεις γίνανε από ξένους.
0: Δεν το περίμενα καθόλου, δηλαδή. Πέφτω από τα σύννεφα, Μιράντα μου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Στέκεσαι στην πόρτα με σκυφτό κεφάλι και μου λες πως θέλεις να τον...
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταστράφηκε ολοσχερός το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε φωτιά τα μεσάνυχτα. Οι ένικοι είναι καλά στην υγεία τους. Γιάννητσα. Προφυλακιστέως ο 26χρονος για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά. Αθήνα. Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο με 52 υπολογιστές. 6 συλλήψεις. Πυροσβεστική. 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Βρετανία. Ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε ότι παρετείται και από βουλευτής. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιες είναι οι φράσεις που μπορεί να χρησιμοποιούμε και μαρτυρούνε ότι η σχέση μας φτάνει στο τέλος της?
4: Πώς μπορείτε να κερδίσετε τη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα καλλιντικά?
3: Αλλά φυσικά και έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη, το δεύτερο μας μέρος, και άλλες ωραίες εκπλήξεις και άλλες επιτυχίες. Κοσμοράδιο είσαι.

0: sold out.
1: Αυτό είναι.
0: Κατερίνα Λιόλιο, θέατρο γης, απόψε το βράδυ. Αν δεν ακούγατε που σας λέγαμε, παιδιά, τα εισιτήριά σας, αν δεν προλάβατε, να προλάβετε, τρεχάτε.
1: Κανονίστε.
0: Μην ψάχνατε τελευταία στιγμή, μην πείτε, α, έλα μωρέ, θα πάω εκεί, θα έχει. Δεν συμβαίνουν αυτά, ξέρετε πώς γίνεται.
1: Θα πάω εκεί, θα έχει, νομίζω το έχουμε βγάλει εντελώς από την καθημερινότητά μας. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον, ειδικά με τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως λέει και η φίλη Δήμητρα εδώ, έρε, τι θα γίνει σήμερα με το Κατερινάκι σου.
0: Εννοείται ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Μέχρι χθες αργά το βράδυ είδα στα story της, ήταν εκεί.
1: Ναι,
0: στο θέατρο γης, κάνανε τις δοκιμές, κάνανε τα στισίματα, ήταν, είναι όλα έτοιμα.
1: Γιατί ξέρετε αυτό, είναι και ένα show. Δεν είναι απλά πάει ο καλλιτέχνης, παίρνει το μικρόφωνο, είναι στο ξενοδοχείο, φτάνει το μαλλί, το μακιγιάζ. Γεια σας, βγαίνω παιδιά, εκεί η μουσική, τις πρόβες τους.
0: Ναι, και το πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να στηθεί αυτός ο χώρος και αυτή η σκηνή και αυτά τα μηχανήματα που βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην μας περνάει καν από το μυαλό, αν δεν το δούμε έτσι.
1: Και μια εκπληξούλα ακόμη έτσι. Χώρια το meet and greet που πέντε τυχεροί ακροατές και θα τη γνωρίσουν από κοντά και θα έχουν και τα golden εισιτήρια για να τη δουν από κοντά.
0: Βεβαίως. Αλλά και για όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναζητήσετε το μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 και να κάνετε τις ερωτήσεις σας, τις αφιερώσεις σας, να πείτε ό,τι θέλετε στην Κατερίνα Λιόλιου.
1: Μπορείτε να της μεταφέρετε το μήνυμα που θέλετε. Ακόμα και πρώτα σιγά μου, λέω εγώ.
0: Αχ, δεν είναι, νομίζω δεν προσφέρεται η Κατερίνα.
1: Κατερίνα, όχι. Αν ο άλλος έχει την επιθυμία, ποτέ δεν ξέρει. Ο Μάνος σε όλες ζητάει πρόταση να βγουν.
0: Λοιπόν, το μικρόφωνο θα είναι στα χέρια σας. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχετε το νου σας εκεί πριν από τη συναυλία στους συναδέλφους που θα βρίσκονται εκεί. Θα τα πείτε και μετά θα φτάσουν στην Κατερίνα.
1: Θα απαντήσει αυτή μετά με βίντεο και θα τα δείτε όλα στα social του Κοσμοράδιο 95,1.

0: πεις.
1: Μας έρνει να καρφώσεις, εντάξει.
2: Αχ, ρε Αντώνη.
1: Ωραία, τα άπε θα μας τα πει όμως και στις 12 του μήνα στην Νέα Παραλία, εντάξει.
2: Τι ωραία πράγματα έχουμε να ζήσουμε όλο το Σεπτέμβριο με Κοσμοράδιο 95,1. Είστε πάντα εδώ, ο Γιώργος και η Μιράντα μαζί σας, αλλά και η Σοφία που έχει εντοπίσει τα προβληματικά σημεία στους δρόμους. Γενικότερα, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει και.
3: Όντως και έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι την Τριανδρία. Μερικές καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά.

0: Καλημέρα σας!
1: Όπου και αν σας βρίσκουμε, φιλιά πολλά. Ο Γιώργος και η Μιράντα εδώ. Και αν το κινητό χάλασε, κατά λάθος, ξέρετε πώς γίνονται αυτά.
0: Αχ, όχι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να συμβαίνουν.
1: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service, επισκευή της συσκευής γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes είναι αυτοί που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή. Έχουν τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί και σε μία ώρα να στο έχουν έτοιμο. Αλλά σίγουρα δεν θα μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
1: Βεβαίως, και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, έτσι. Σας εξυπηρετούν στα καταστήματα Vodafone.
0: Ή αν θέλετε και στο vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Τώρα ήρθε η ώρα όμως για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη, το δεύτερο μέρος.
1: Θα καλέσουμε τα αγαπημένα πρόσωπα όπως μας το έχετε ζητήσει εσείς, όποιος και αν είναι ο λόγος, και μεταφέρουμε όχι μόνο ευχές γενεθλίων, αλλά και ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε, με χαμόγελο πάντα και αισιοδοξία.
0: Για πάμε στη γραμμούλα μας.
1: Και κανένα πείραγμα καμιά φορά.
2: Ορίστε.
1: Καλημέρα. Ναι. Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε? Ανδρέα.
2: Ναι, έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλια σου.
1: Μήπως έχεις και κάτι άλλο, βρε Ανδρέα?
0: Τι άλλο?
1: Στη ζωή.
2: Έχουμε για κάτι άλλο.
1: Έλα,
0: τι άλλο, ρε, για πες.
1: Θα το πεις εσύ.
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: Μην με βάζει δύσκολα.
1: Έλα, βρε, στρόγγυλα είναι.
0: Πάνω κάτω, ρε παιδί μου.
1: Στρόγγυλα είναι.
0: 5, 10, 20.
2: 6,
1: 20. 20 είναι
0: 20,
1: το πρίγκε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Wow. Χρόνια σας πολλά.
0: Εξαιρετικός την αφαίρεση.
1: Χρόνια πολλά και αγαπημένη. Πώς τη λένε την αγαπημένη σου?
2: Θεοδώρα.
1: Τη Θεοδώρα. 20 χρόνια, έτσι. Αλλά δεν μας έβαλε η Θεοδώρα να σε καλέσουμε, Ανδρέα.
0: Ποιος μας έβαλε?
2: Ποιος μας έβαλε? Κοίτα, ρε παιδιά, στον αέρα.
0: Κοίτα, είναι στο κοντινό περιβάλλον, ας πούμε, εκεί το δικό σας και της Θεοδώρας. Ναι, ναι.
1: Κάποια φίλη που ξέρει και τα γενέθλιά σου, αφού είσαι φιλαράκι της και μάλλον ήταν και στο γάμο σας. Εντάξει, είναι και στρόγγυλα τα χρόνια 20.
2: Ήταν πολύ.
1: Πολύς κόσμος. Η Γιώτα είναι.
2: Γιώτα, αυτό θα έλεγα και εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο,
2: είναι
0: πολύ
2: φίλοι και ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία, ευτυχία και να είστε πάντα αγαπημένοι. Αυτό μας έστειλε στο μήνυμα. Και σου ευχόμαστε και εμείς εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια!
0: Γεια χαρά!
1: Τον Ανδρέα. Τα βρήκε τελικά. Πιο πολύ δρόμο είναι πόσα χρόνια είναι.
0: Εντάξει.
1: 20 όλα.
0: 6-26. Ναι, είναι πολύ εύκολο.
1: 6-7-37.
0: Ναι.
1: Άσχετο.
0: 3-7-20 είμαι. Και από πάση 30 με.
1: Το εύκολο λες πάντα.
0: Τι να σου κάνω.
1: Την προπαίδεια θέλω.
0: Α, σου κάνω άλλα τραγούδια να τα θυμώ.
1: Πάμε λοιπόν τώρα για μερικές ακόμα ευχές.
0: Θέλω να σου πω και ότι η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτη.
1: Wow. Αυτό δεν ήταν σε τραγούδι.
0: Σε τραγούδι είναι, ρε Μιρέ, πασίγνωστο.
1: Έχεις δίκιο.
4: Παρακαλώ.
1: Καλή ροή.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Μπράβο μας.
1: Και
4: μάλιστα
1: σε καλούμε για ευχές για τη γιορτή σου, γιατί χθες δεν προλάβαμε. Είχες, πήγες και στην εκκλησία, μάθαμε. Και πολύ, ναι, και
0: οπότε
1: πολύ καλά
0: σήμερα
1: έκανες.
0: Που ήσουν έτσι άνετοι, πήραμε κι εμείς να σου ευχηθούμε. Κάτσε να τραγουδήσω και ο Ρέμος κάτι.
3: Χρόνια πολλά, κάρτια μου πιο και
1: τις καλύτερες ευχές από εμάς, αλλά κυρίως από τον γαμπρό σου, τον Χρήστο. Αυτός μας έστειλε μήνυμα.
0: Α, την Πεθερούλα, την αγαπάει πολύ, ε.
1: Βέβαια, την κόρη σου, την Νικολέτα, τα εγγονάκια, τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία, να είσαι γερή, δυνατή. Να τους αντέχεις, λέει.
0: Τους αντέχεις, καλή ροή, για πες.
1: Σε κουράζουν.
0: Σου έχουν βγάλει το λάδι.
4: Εντάξει.
0: Ας το έχουν βγάλει.
4: Εντάξει, ναι.
1: Είναι μικρά. Είναι μικρά τα εγγονάκια.
4: Χωρίς αυτά δεν γίνεται.
1: Έτσι, έτσι. Πόσο είναι τα εγγονάκια?
4: Ο μεγαλύτερος είναι 12 και ο μικρότερος είναι 1 χρονών.
1: Αχ, να το. Δηλαδή είναι μεγάλη γκάμα. Οκ. Okay. Να είσαι γερή και δυνατή. Καλή ροή. Φίλια πολλά.
4: Ευχαριστώ
0: πολύ. Φιλάκια, καλημέρα. Bye bye.
1: Και χαρά που
0: δεν είναι θανάσιμη, Πεθερά, η κυρία Καλλιρόη. Μπράβο τη.
1: Και από αυτά τα ξαφνιάσματα, βεβαίως.
0: Και πάστε λίγο και του παππούδε καμιά φορά, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Έτσι πρέπει.
0: Και είδε τη γυναίκα, τη ρώτησε και έλεγε.
1: Αν μπορούσε.
0: Τι να έλεγε τώρα.
1: Καλό άνθρωπο, κατάλαβε. Αλλιώ. Όχι, οι άλλοι είναι στην άλλη φάση. Δεν μπορώ να τα κρατήσω.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Έχω δουλειέ. Θα πάω με τι φίλε μου για καφέ. Έχει πάει η μάνα μου φίλη, με τις φίλες για καφέ.
0: Θα πάμε με τα κορίτσια στην πυραρία, έλεγε η γιαγιά μου.
1: Έλεγε, πήγαινε ναι. ποτέ.
0: Πήγαινε φυσικά. Ναι, βάζανε όλες εκεί τα σιθρού τους, τα τέτοια.
1: Στην πυραρία.
0: Στην πυραρία.
1: Δεν το έχεις πει ποτέ αυτό.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Τώρα αυτό, εγώ
0: η πυραρία,
1: κάνω...
0: τώρα μην φανταστείς ότι ήταν καμία πυραρία, έτσι. Ήταν από εκείνα τα καφέτα τύπου.
1: Ναι, εγώ το έκανα λίγο εικόνα. Σαν το ευτυχισμένοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ούτε καν.
1: Έτσι μου ήρθε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά κάπου
0: ήταν
1: πήγαινα.
0: Ένα μαγαζί στις αίρες που τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι ευσεβής πόθος. Δηλαδή, λέμε ότι πάμε και δεν πάμε πουθενά το πολύ, πολύ μέχρι τον μπαλκόνι της γειτόνισσας.
0: Όχι, πηγαίνανε. Είχαν σταθερό τέτοιο.
1: Μπράβο.
0: Σταθερό πόστο εκεί πέρα. Όχι κάθε μέρα, 2-3 φορές την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, και να ξέρετε, χρειάζεται να σας το ζητάνε. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες να τους δίνετε εσείς τα ρεπό τους.
5: Παρακαλώ.
1: Και... Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Αθηνά.
5: Ήργε,
1: γεια σου, Αθηνά.
0: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Είμαστε από το, από το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε. Ναι. Σου τηλεφωνούμε να σου πούμε τις ευχές για τα χρόνια πολλά για τη χθεσινή τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα, να σου βάλουμε και ένα τραγούδι.
1: Και ένα μήνυμα.
0: Άντε πες το.
1: Δεν σε νευριάζεις και εμένα αυτός που μας έβαλε να σε καλέσουμε. Όταν το κάνει και νευριάζεις.
0: Τι αθελά του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι, Αθηνά, κατάλαβες?
5: Ο γιος μου.
1: Ναι.
0: Ο γιος σου, μπράβο τώρα.
1: Ο Παύλος.
0: Το γιος μου το είπες λίγο. Ο γιος μου ήταν η ιδέα μου.
5: Είναι δικό μου, τα μπορούμε.
1: Αλλήμορ, πόσο είναι ο Παύλος?
5: Είναι 26.
1: Εντάξει, είναι ακόμα ηλικία που...
0: Θα στρώσει, ακόμα στην εφηβεία είναι.
5: Για μια μαμά είναι πάντα το αγόρι της.
1: Έτσι, Αθηνά, κράτα γερά, εντάξει, και τα νευράκια μέσα στο πρόγραμμα. Είναι να όμως και αυτό το ωραίο τηλεφώνημα έκπληξη από το Κοσμοράδιο. Φιλιά πολλά και χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι γέρη, καλημέρα, φιλιά πολλά.
1: Πώς άλλαξε ο τόνος της φωνής, τα αγόρι μου.
0: Κάπως ηρέμησε,
1: ναι. Λοιπόν, τηλεφωνήματα ολοκληρώθηκαν.
0: Φυσικά, τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ειδική ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
6: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, πείτε μου.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
8: yeah.
6: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
9: Παύλος Γκόρδης.
6: Τίτλος.
9: Μπράβο.

με κάλες απόψε δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με

0: αυτόν, βάλε στα χείλη σου.
1: Είμαστε εδώ για σας κάθε πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Μιράντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης, λείπει ο Γιώργος Τσουσμετζής.
2: Αυτός λείπει, αλλά τα φάλτσα του είναι εδώ, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί σας περιμένει κάτι που όσοι δεν το ξέρετε, θα ξαφνιαστείτε.
2: Θα πείτε τι είναι αυτό, χάλαστο ραδιόφωνο. Όχι, μη στεναχωριέστε. Είναι στο πρόγραμμα αυτό το φάλτσο που θα ακούσετε. Διότι πρέπει να κερδίσετε εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας κατάστημα Pharmatips, το οποίο θα βρείτε τα πάντα που έχουν σχέση με την υγεία, τη φροντίδα μας, την ομορφιά μας.
1: Τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε τώρα, ειδικά που επιστρέφουν και τα παιδιά στο σχολείο, και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, γιατί έρχεται και φθινόπωρο.
2: Πολύ μεγάλη ποικιλία, πολύ ωραίες τιμές, αλλά και μια τεράστια συλλογή από κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης, μακιγιάζ, ό,τι θέλετε.
1: Pharmatips.gr για να δείτε ήδη την γκάμα προϊόντων που υπάρχει, και θα πάτε μετά, αφού κερδίσετε την δωρεάν επιταγή, να διαλέξετε προϊόντα κορεάτικα αξίας έως 50 ευρώ.
2: Και όταν λέμε θα πάτε εκεί, το εννοούμε. Κατσιμίδη 2. Πηγαίνετε, αν θέλετε, παίρνετε και το μετρό, κατεβαίνετε στη στάση Ευκλήδης, μόλις βγείτε, πρώτη πόρτα δεξιά.
1: Για να κάνετε δική σας τη δωρεάν επιταγή, ακούστε τώρα το τραγούδι που θα παίξει, που το έχουμε πειράξει εμείς κάπως.
2: Δεν το έχουμε πειράξει, ο Μάνος το έχει τραγουδήσει.
1: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβαίνετε. Αυτό το φάλτσο
1: αυτό
2: είναι εντελώς πειραγμένο, με ρωτάτε. Και πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι. Σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό.
3: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Κυρία μου, να κανονίσω την πορεία μου. Μου είχες πει κάποια χαραμάτα, καταμάτα, πως δε σε συγκινώ. Κυρία μου, εμένα λέει η ιστορία μου. Όσοι πισόπλατα με χτυπήσαν, δεν γυρίσαν με ύφος ταπεινό.
1: Το ύφος το χαμογελαστό το κατάλαβες.
2: Συγκρατήθηκε. Δεν ξέρω, ντρεπόταν. Το κοιτούσε εκείνη την ώρα κανείς, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε μήνυμα.
1: Στο 6982-951-951. Γράφατε PharmaTip, το όνομα τεπώνυμό σας, τίτλο και τραγουδιστή, και μπαίνετε στην κλήρωση.
2: Άντε, περιμένουμε και λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.

0: λίγα λόγια.
1: Δεν χρειάζεται πολλά. Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό να ξέρετε και τελείωσε. Υπόθεση για το πρωί, είστε έτοιμοι.
2: Αυτά είναι κομπλέ, όσα πρέπει να ξέρετε. Και ειδικά εν ώψη της ΔΕΘ, που συμβαίνουν ωραία πράγματα. Εκεί συμμετέχει και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Στο περίπτερο 2, Παβίλιον 13, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Όπου εκεί συμμετέχουν και θυγατρικές του ομίλου με τη δραστηριότητά τους, μεταξύ αυτών και τα ΕΛΤΑ που θα μας παρουσιάσουν και ένα επαιτειακό γραμματόσημο και γιορτάζουν τα 100 τους χρόνια.
1: Περάστε τη βόλτα σας εκεί. Εντάξει, ξέρετε ότι η έκθεση ξεκινάει το Σάββατο και την Κυριακή αρχίζουν και τα music events μας και όλα τα ωραία.
2: Βέβαια, η φετινή παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην Διεθνή Έκθεση έχει να κάνει και με την ανάπλαση της ΔΕΘ, την ανάπτυξη της πόλης, το ρόλο ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Θα συζητηθούν εκτενώς στο Hellenic Growth Agora, το διαδραστικό φόρουμ εκδηλώσεων που θα γίνει στην καρδιά της ΔΕΘ, όπως είπαμε.
1: Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία είναι έτοιμη να μας πει πώς θα περνάνε οι φίλοι οδηγοί.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας, λίγες ακόμη στην άνοδο της των Πεύκων και στην κάθοδο της, λίγες ακόμη, αλλά και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παύλου Μελά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια ξενέρα θέλω να σου πω, έφαγα μοιράτη σήμερα το πρωί.
1: Τι έπαθες, καλή πρωινιάτικα, ξεκίνησε η μέρα σου με ξενέρα.
0: Εντάξει, δεν μου χάλασε και τη μέρα.
1: Ευτυχώς ήρθες εδώ και σου πήξε.
0: Αλλά αυτό ήταν. Από το δρόμο και μόνο στην ιδέα ότι θα έφτανα εδώ.
1: Α, ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, στο σπίτι έγινε κάτι που δεν. Αλλιώς το περίμενα και αλλιώς συνέβη.
1: Τι να
0: άνοιξα
1: γίνει.
0: Εκείνα τα περιβόητα παπούτσια που είχα παραγγείλει από εκείνο το βρωμοσάιτ που παραγγέλνετε εσύ και ο Μάνος.
1: Που πριν ένα μήνα τα είχες παραγγείλει.
0: Πριν ένα μήνα. Δεν μου χρειάστηκαν ως τότε. Είπα, ας βγάλω το καλοκαίρι και θα τα ανοίξω το Σεπτέμβριο. Ούτως ή άλλως είναι το ίδιο μοντέλο αθλητικών
1: που παίρνεις
0: σε 250
1: πάντα.
0: Χρώματα.
1: Να πούμε ότι αυτό το site εμένα και το Μάνο και πολλούς άλλους μας έχει καταβολέψει. Ο Γιώργος
0: εμένα
1: καημένος,
0: από παντού.
1: Η καντεμιά αυτό πω. Το μήνα από τις παραγγελίες.
0: Δεν υπάρχει. Δεν ξαναπαραγγέλνω τίποτα από πουθενά. Θα πηγαίνω μόνο στα μαγαζιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μου φάγατε τα σηκώτια. Το ανοίγω λοιπόν σήμερα και βλέπω τα παπούτσια.
1: Δεν ήταν αυτά.
0: Θέλω να σου πω ότι το μπλε που ήθελα εγώ, έτσι ένα σοβαρό μου ντομπλεδάκι, ήταν λίγο πιο...
1: Ηλεκτρικ, χαρούμενο.
0: Όχι, αυτό το αθλητικό το μπλε, το πιο... του μαγιό.
1: Του μαγιό.
0: Του μαγιό του σπίτι που του το βάζει για να πας κολυμβητήριο.
1: Εντάξει, Γιώργο, δεν πειράζει. Βάλε λίγο χρώμα στη ζωή σου. Μην είσαι μουντός και μονότονος.
0: Δεν είναι χαρούμενο. Είναι αθλητικό. Εγώ αθλητικό δεν θέλω.
1: Το σύμπαν σου στέλνει μηνύματα.
0: Άσε με.
1: Στο ξαναείπα.
0: Και μετά έπεσε και αλλού το μάτι μου. Έπεσε στο κουτί.
1: Τι
0: εγώ παρήγγειλα 45. Αυτό ξέρεις τι ήταν. Συνήθως όταν έρχεται είναι 45 και ένα τρίτο.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρεις τι ήταν.
1: 45 μείον
0: 44 και 2 τρίτα.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Κατάλαβες. Με χτυπάει και λίγο στο δεξί που είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, και πείτε μου, ξαναπαραγγέλνω εγώ τώρα ή δεν ξαναπαραγγέλνω.
1: Τώρα το χειμώνα όμως μαζεύει το πόδι.
0: Μαζεύει το πόδι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λόγω θερμοκρασίας. Ναι. Γιατί το χειμώνα συστολή-διαστολή τώρα συστέλλεται.
0: Θα πάρω πασούμι νούμερο 37 να δω τι θα γίνει.
1: Θα βάλεις και λεπτή καλτσούλα.
0: Ναι.
1: Είσαι κομπλέ. Μη στεναχωριέσαι.
0: Αν
1: ήταν ο Μάνος, σου λέγε κόψε και λίγο τα νύχια.
0: Τα έχω κόψει. Σας παρακαλώ πολύ.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι μας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπορεί η γρανίτα πολεμών να είναι έτσι ξεριψαστική, για την περίπτωση του τραγουδιού τουλάχιστον. Αλλά από ό,τι κατάλαβα την αρνήθηκε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τη γρανίτα.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Είχε αγόρι.
1: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Εμείς σας ρωτάμε πού και πότε είναι πιο εύκολο όχι να πιείτε γρανίτα πολεμών.
0: Όχι να πιστήσετε.
1: Ερώτηση στο Facebook και η Σοφία μας φέρνει τις απαντήσεις σας.
2: Όταν λείπει για μέρες ο σύντροφος και σε καφετέριες και μεριλέοι που δεν πάνε γνωστοί.
0: Σε καφετέριες. Α, για ραντεβού. Όχι να πας και να βρεις την καφετέρια κάποιον. Γεια σας, θέλω να πιστήσω, μήπως βολεύεστε.
1: Εν τω μεταξύ, και πόσες μέρες δηλαδή. Δηλαδή λείψε άλλη 3-5, μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να είναι μαρκόνισσα.
1: Τι είναι?
0: Μαρκόνισσα.
1: Τι σε είναι
0: ένα. Α, δεν πειράζει. Θέση σε πλοίο. Ναυτικό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτό έγραψε η Αμαλία. Η Παναγιώτα λέει κάθε δευτερόλεπτο με το μυαλό.
1: Α, είναι απιστία κάθε δευτερόλεπτο με το μυαλό. Παιδιά,
0: άμα είναι και με το μυαλό, να πιάνετε για απιστία.
1: Όλοι ένοχοι. Όλοι μέσα.
2: Είναι και ένα ακροατή εδώ που λέει πουθενά αν δεν το θέλει και παντού αν το θέλει.
1: Όπω φιλοσοφία.
0: Εντάξει, παιδιά, μην τα κάνετε τόσο γενικά. Κάντε λίγο που κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Στο κηλικείο τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έτσι όπω πηγαίνω στο γυμναστήριο, κανεί δεν είπε γυμναστήριο.
0: Στο γυμναστήριο, ναι.
1: Βέβαια συμβαίνει.
0: Στο γυμναστήριο,
1: ακούσε.
0: Πείτε μα κι εσεί. Facebook.com καθιστό Κοσμοράδιο 951. Περιμένουμε και τι δικέ σα απαντήσει.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Γεια σου,
1: Αργύρη.
0: Ο φίλος μας ο Αργύρης, ο ταξιτζής, πάντα κεφάτος, τον συντροφεύουμε σε όλες τις διαδρομές. Πώς να μην είσαι κεφάτος όταν
1: αφού είσαι στην παρέα μας, εννοείται. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα χέρια και τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που αν τις χρησιμοποιούμε, λέει, συνέχεια, μπορεί να μαρτυρούν ότι η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πνέει τα λίστια, Μιράντα μου.
0: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
1: Όχι.
0: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
1: Δεν έχει νόημα, τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
0: Όταν ακούς αυτό, πρέπει να.
1: Όλα καλά.
0: Κάτσε,
1: είσαι ο Σάκης Σουρβάς που εκεί τα πράγματα συνοδεύονται από ένα χορευτικό, ένα τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
1: Όχι.
0: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
1: Δεν έχει νόημα, τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
0: Όταν ακούς αυτό, πρέπει να. Όλα καλά.

0: Κάνε ό,τι νομίζεις, μόνο κάτω γρήγορα.
1: Κάτω γρήγορα. Άντε να τελειώνουμε. Τραβήξει ο καθένας στο δρόμο του.
0: Ώρα σας καλή.
1: Και
0: γυαλί.
2: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συμμορίες έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών συστημάτων από σχολεία στη Νεάπολη. Λάρισα. Ξεκίνησε η δίκη του 58χρονου καθηγητή που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια. Ιωάννινα. Μεθυσμένος 29χρονος τσακώθηκε με τη σύντροφό του και την τραυμάτισε με το αυτοκίνητο. Η κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. ΟΠΕΚΑ. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Νεπάλ. Στους 1050 νεκρούς ο νεότερος απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα. 3.916 άνθρωποι αγνοούνται. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε ποιες σχολείες στρέφονται οι νέοι, οι Gen Z που λέμε, για να ξεκολλήσουν από τα κινητά?
3: Ποια celebrity μετά από 18 χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής της επιτέλους έχει κέρδη?
2: Και αν σας αρέσει η stand-up comedy, έρχεται ένα συμμέτρη του είδους, ο Λάμπρος Φυσφής, για να μας πει πολύ καλύτερα τώρα και εσείς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό μείνετε εδώ, έρχονται όλα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σου, Ρενατάσα. Γεια σας και εσάς, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα σου πω ένα όνομα.
0: Λέγε.
1: Το οποίο είναι και brand επίσης.
0: Και brand, ε.
1: Βεβαίως. Victoria Beckham.
0: Α, η Victoria.
1: Η οποία ξέρεις πολύ καλά
0: το
1: ότι.
0: Το δικό της το έχει απαρνηθεί, ε.
1: Ναι.
0: Αχ, εντελώς,
1: καλέ. Τίποτα. Ούτε και θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Ούτε
1: Victoria.
0: Καν. Κάτσε, το βρίσκω εγώ τώρα.
1: Το χαιρετικό τμήμα, το πώς που τη λέγανε ο Spice Girls.
0: Ναι, αλλά γιατί είχε έτσι λίγο μία.
1: Μ' άρεσε, παντρεύτηκε μικρή τον David. Τώρα ο David ούτως ή άλλως ήταν τότε.
0: Ήταν τότε πιπασόκ.
1: Και πολύ εύρυγο η Victoria and David.
0: Πριν το Πασόκ που παίρνανε τα ονόματα των ανδρών.
1: Victoria Beckham. Victoria David Beckham. Είναι και εύρυγο. Το έκανε και brand. Λάνσαρε τα ρούχα τη. Μετά τα καλλιντικά τη. Και αυτά από ό,τι φαίνεται τη σώσανε. Μετά από 18 χρόνια, Γιώργο, που έχει την επιχείρησή τη. Το 25 μόλις είχε κέρδη. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές.
0: Είχε χασούρα.
1: Ναι. Και ποιος το σιγοντάριζε, να δεις.
0: Ο David,
1: ο σύζυγος, ο καλός.
0: Έσπαγε τον κουμπαρά του, ναι, κάθε χρόνο.
1: Της είπε, εγώ βγάζω κάτι παραπάνω εκατομμύρια και επειδή σ' αγαπώ, ρε μωρό μου, πάρε, δεν πειράζει. Ζημία. Λες ότι το χρωστάει τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: Victoria είναι
1: πολλά Adams,
0: πάντως, να ξέρεις.
1: Α, ναι, μωρέ, Adams.
0: Ήταν και γνωστό, ναι, δεν
1: ναι.
0: Ήταν. Τότε μετά έγινε Beckham.
1: Πολύ απλό.
0: Και τι ωραίο είναι το Adams. Είναι και από γνωστή οικογένεια.
1: Αλλά να.
0: Την οικογένεια Adams.
1: Τώρα ξέρεις. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Μπράβο,
0: τόσα χρόνια χασούρα όμως.
1: 7,3 εκατομμύρια λίρες όμως. Δεν είναι και λίγα για κέρδη για την πρώτη.
0: Ναι, αλλά πόσα ήταν πιο πριν που έχασε.
1: Αυτό όλο φαντάζεται να τις πει ο David τώρα.
0: Όπως τα φρουτάκια και στα στοιχήματα, όλοι λένε πότε κέρδισαν. Και λένε, α, κέρδισα τόσο. Δεν σου λένε πόσο χάσανε πιο πριν.
1: Και έρχεται τώρα ο David με τον μπλοκάκι και σου λέει, baby, μου χρωστάς 45 εκατομμύρια. Αλλά έχουμε μαζί μια αιωνιότητα.
0: Ας το καλό.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Μιράντα μου, έτσι όπως χόρευα το τζάκι, ό,τι έγινε που λες. Έπεσε το κινητό.
1: Αχ, πάει οθόνη.
0: Άστα, δεν ξέρω, κόλλησε το σύμπαν εδώ πέρα. Μια ανάβουνε, μια σβήνουνε. Ευτυχώς που υπάρχει υπηρεσία Vodafone Deck Service και η επισκευή, όποια συσκευή θέλετε κι εσείς, γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα.
1: Και με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς και σε μία ώρα. Δηλαδή, αν η ζημιά είναι να φτιαχτεί, φτιάχνεται σε μία ώρα.
0: Άμα θελήσει κάτι παραπάνω, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τη στερηθείτε πάνω από 48 ώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Με 12 μήνη εγγύηση.
1: Εύκολα και... στα καταστήματα Vodafone πηγαίνετε εσείς ή μπορείτε να έρθουν να παραλάβουν τη συσκευή από το σπίτι, το γραφείο σας.
0: Εννοείται, όπου είστε, έρχονται και σας βρίσκουν. Μπείτε vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις 40 εκκλησίες. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Καρόλου Ντίλ.
0: Αχ, παιδιά, μια τραγουδάρα τώρα έρχεται από τις Μέλισσες. Νιώθω ότι χώρισα, σαν να είχα χωρίσει.
1: Θα το νιώσουμε όλοι μαζί.
0: Πάμε όλοι μαζί, έλατε, δυναμώστε.

0: Καλημέρα σας.
1: Υπομονή κάνουμε σε αυτή την πόλη. Πάρα πολύ,
0: πολύ
1: υπομονή.
0: Πολύ, εντάξει. Καμιά φορά τυχαίρει να ανταμείβεται κιόλας η υπομονή.
1: Ναι.
0: Από εκεί που θα το περιμένεις, καμιά φορά όχι.
1: Λοιπόν, όταν θα περάσω, πολύ σύντομα θα είναι, ναι, από την Εγνατία, εκεί στο Αλκαζάρ, το μνημείο αυτό, το τέμενος Χαμζά Μπέι, όπως λέγεται.
0: Κανονικά, επίσης, ναι, έτσι λέγεται.
1: Αλλά νομίζω ότι το λέμε Αλκαζάρ.
0: Έτσι το έχουμε μάθει, συγγνώμη.
1: Μετά από 37 χρόνια παραδίδεται στους Θεσσαλονικοί, στους επισκέπτες.
0: Ναι, φύγανε τις καλωσιές απ' έξω ομορφιά.
1: Είναι λίγο λοξά αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, αφού στέκεται και όρθιο, πάλι καλά, ναι, να λες μετά από τόσα χρόνια.
1: Θα έχει και το πεζοδρόμιο μπροστά. Τέλος πάντων, το φτιάξανε. Το μνημείο θα είναι. Παραδίδεται, άλλο, συγγνώμη, στον Οργανισμό Μουσείων Θεσσαλονίκης.
0: Από τον άλλο μήνα θα έχει και εκθέσεις. Κανονικά θα είναι επισκέψιμο.
1: Εκθεσιακός χώρος θα είναι. Δεν θα είναι καφέ, μπαρ, ρέστοραν. Αν κάποιος αναρωτιέται.
0: Όχι, ποιος νομίζει.
1: Δεν ξέρω. Σε αυτή την πόλη όλοι νομίζουν ότι έχουμε.
0: Ούτε σινεμά. Που ήταν παλιά.
1: Αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες. Υπήρχαν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα που τέλος πάντων ξεπεράστηκαν. Όμορφο φαίνεται από τις φωτογραφίες που βλέπω.
0: Να περάσουμε ημέρα. Το δούμε κοντά μετά.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Να τιμάμε τα. Σκεπτόμαστε και να ξέρουμε έστω τα βασικά για την πόλη.
0: 500 χρόνια στέκεται εκεί πέρα, εντάξει.
1: Αλήθεια. Με το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε το Μάιο του 24. Κυρία Μενδώνη έκανε έτσι αυτά που έπρεπε να κάνει ως υπουργός.
0: Διάβαζα κάπου ότι από το 89 ήταν με σκαλοσχές. Λέει ότι μια ολόκληρη γενιά Θεσσαλονικιών δεν το έχει δει κανονικά πώς ήταν.
1: Θυμάμαι για πάρα πολλά χρόνια που περνούσα από εκεί, ήταν με τα πόδια το μηχανάκι. Αυτές οι λαμαρίνες
0: με
1: άγχωναν. Κάτι υπάρχει από εδώ πίσω, ναι, ή μήπως αυτό που υπάρχει.
0: Πέσει την ώρα που περνάω,
1: ναι,
0: από δίπλα.
1: Ακριβώς, γκρεμίζεται, μπούμ από εδώ. Και είναι πραγματικά κάτι όμορφο και αξίζει να το δούμε. Άντε λοιπόν, νέα ζωή ως εκθεσιακός χώρος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις, έτσι.
1: Και επίσης δεν σε νοιάζει τι μέρα είναι, γιατί κάθε μέρα κάτι υπέροχο υπάρχει. Και στα προσεχώς είναι και η εμφάνιση του Λάμπρου Φυσφή, αγαπημένο stand-up comedian. Πολύ καλύτερα τώρα, λέει. Και θα το διαπιστώσουμε.
0: Και το εννοεί, ναι, ναι. Να ξέρετε, ο Λάμπρος Φυσφής είναι από τους καλύτερους Έλληνες stand-up comedians.
1: Αν το πούμε πρωτοπόρους, αν το
0: είναι,
1: πούμε
0: είναι και από τους πρωτοπόρους. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το stand-up comedy, εννοώ και επαγγελματικά, τον έχουν σε εκτίμηση. Δε... Και θα το δείτε κι εσείς άλλωστε, δεν χρειάζεται να σας το περιγράψουμε περισσότερο.
1: 15 χρόνια εμπειρία στο stand-up comedy, 40 χρόνια τη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός και με μια ψυχή 80 ετών. Θα δούμε το Λάμπρο.
0: Όλα αυτά θα εξηγηθούν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πού? Ναι, έρχεται, πλησιάζει, είναι.
1: Στο θέατρο,
0: είπαμε,
1: Γης.
0: Στο θέατρο Γης, την Τετάρτη που μας έρχεται 9-9 στις 9 η ώρα το βράδυ. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε από κοντά αυτή την υπέροχη βραδιά με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, εμείς σας έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις για να τις διεκδικήσετε.
1: Οπότε, το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Viber, στη σύνταξη μηνύματος, γράψτε φυσφυς, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6982-951-951. Κληρώνουμε 3 τυχερούς και τυχερές.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα, να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Καλά ξυπνητούρια αν χουζουρεύατε μέχρι τώρα.
0: Χουζουρεύατε, ξέρω.
1: Όλο και κάνω.
0: Είπε και καλέ.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε πάντως εμείς, ξέρετε, από τις 8. Μάνος, Γιώργος, Μιράντα, η τριάδα. Έχετε διάδα για αυτές τις μέρες. Κάποιος πρέπει να ξεκουραστεί και να μην κρινιάζει όταν έχει.
0: Χθε ακρογιάλη κάπου.
1: Κάτι βοτσαλάκια. Ναι.
0: Κάτι κρινοδάκτυλα δίπλα στην ακρογιαλιά.
1: Έτσι όλοι έχουμε ανάγκη την ξεκούραση, λοιπόν.
0: Τον ξεκουράστηκε, μωρέ.
1: Έλατε, από τις άλλες δουλειές του. Εμείς εδώ τον ξεκουράζουμε.
0: Εδώ έρχεται και.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό πάντως να σκρολάρεις ασταμάτητα και να έχεις το κεφάλι σου μονίμως στην οθόνη. Πιστεύω θα συμφωνήσεις κι εσύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Μια κούραση και το μυαλό και το μάτι. Και όλα.
0: Μια κούραση βαριά.
1: Η Gen Z λέει, επειδή μάλλον αρχίζει και το καταλαβαίνει ότι αρχίζει και το μυαλό, ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί σωστά.
0: Πώς θα αντέξει και αυτό.
1: Στρέφονται σε κάτι άλλο που και εμείς το ξεχάσαμε.
0: Λέγε.
1: Και αυτοί μάλλον το μάθαν από τις γιαγιάδες τους, από τις θείες τους, θείους. Δραστηριότητες που απαιτούν χέρια, συγκέντρωση, χρόνο και πραγματική επαφή με κάτι, όχι όμως το κινητό.
0: Πλέξιμο.
1: Είναι και αυτό μέσα σε όλα. Υπάρχουν πάρα πολλά χόμπι. Οι Gen Zers λένε πως θέλουν να αποτοξινωθούν, να το πω. Απεμπλακούν από το σκρόλι.
0: Αποψηφιοποιηθούν.
1: Ναι. Αποξήρανση λουλουδιών. Άκου τώρα χόμπι.
0: Αυτό δεν το έκανα, δεν σημείρα το ποτέ.
1: Κυπουρική.
0: Ναι.
1: Το κροσέτ τι είναι.
0: Είναι εκείνο το τέτοιο, σαν πλέξιμο που είναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, κροσέτ για beginners, πολύ ωραίο. Αχ, να κάνουμε μαργαριταρούλες με μπελέξιμο. Τέλος πάντων, τίποτα δεν θα κάνω εγώ νομίζω. Κάπου έχω.
0: Τι μιλάτε τώρα, γιατί αφήνεις την Gen Z να σε περνάει έτσι.
1: Βεβαίως, μπορώ, θα πω ότι κι εγώ ασχολούμαι με το πλέξιμο, αυτομάτως γίνομαι Gen Z. Έτσι, ό,τι δηλώσεις είσαι πλέον. Έχω κάτι παλιές βελόνες πλεξίματος.
0: Μάλιστα.
1: Τις έχω, την γιαγιά μου τη χωρεμένη μου είχε μάθει.
0: Ορίστε, τον εξοπλισμό τον έχεις δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί κόλλησε η αργή.
1: Μη σου πω ότι θα βρω και μαλλί κούκλα. Πώς το λέγανε αυτό. Το που πλέκεις.
0: Κούκλα.
1: Κούκλα το λέγαμε.
0: Το ξέρω, το θυμάμαι, αλλά καρφώνεσαι τώρα δηλαδή.
1: Η γιαγιά μου έτσι το έλεγε.
0: Μουλινέδες έχεις. Να κεντήσουμε. Το ξέρω, να έχει κέντημα λέω.
1: Κέντημα.
0: Μια που τα πιάσαμε όλα τώρα.
1: Έχω και από αυτά.
0: Άμα είναι να παραγγείλουμε, ρε παιδί μου.
1: Είμαι πολύ χρυσοχέραστα.
0: Γιαγιά μου, κάτι εκείνα τα. Πώς τα λένε, τη μισέ, πεταλούδα.
1: Πολύ διαφήμιση έχει πέσει τώρα, το ξέρεις.
0: Υπάρχουν ακόμα. Εντάξει, μας χρωστάνε.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο σας, ρε παιδιά, μπράβο σας.
1: Φιλιά, φιλιά πολλά. Κοντά, μακριά, ξέρετε, μας ακούτε πάντα, πάντα μέσα από το application του Κοσμοράδιο. Δωρεάν το κατεβάζετε. Ό,τι λειτουργικό και αν έχει το smartphone σας.
0: Και σε άψογη ποιότητα μας έχετε μαζί σας πάντα.
1: Κοσμοράδιο.gr, εκεί που ανεβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν και σας αφορούν και μας αφορούν. Έτσι και πολλά event που προγραμματίζουμε.
0: Ό,τι, αν βλέπετε και θέματα και είναι από την εκπομπή μας, βλέπετε και πολύ ωραίες συναυλίες και παραστάσεις που έρχονται, πλησιάζουν για να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Συνεντεύξεις από τους καλλιτέχνες που φιλοξενούμε στο στούντιο και όχι μόνο. Τώρα όμως η Σοφία θα μας δείξει, θα μας πει μάλλον τι έχουμε από κίνηση. Πάλι μποτιλιάρισμα, ε.
2: Πάλι μποτιλιάρισμα. Αυτή τη στιγμή είναι στο περιφερειακό, εκεί από το ύψος της Πηλαίας μέχρι την Τριανδρία, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μερικές καθυστερήσεις και προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Επιβαρημένη είναι και η κατάσταση στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή καθυστερήσεις από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγες ακόμη συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ενώ στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Παυκοχώρι και στο δεύτερο, στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας.
1: Άλλη μια ζεστή μέρα όπως αντιλαμβάνεστε. Το θερμόμετρο εκεί στα ψηλά 27 δείχνει τώρα, αλλά η αίσθηση είναι σαν 30, Γιώργο.
0: Είναι. Αυτό το κατάλαβα. Εγώ το βλέπω την υγρασία.
1: Έχει υγρασία 75%. Είπαμε σε κάποιες περιοχές χθες, ξημερώματα μάλλον τη σημερινή μέρα έβρεξε. Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
0: Σου αρέσουνε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
1: Εννοείται.
0: Είναι ώρες άκυρες.
1: Αυτό, όπως το ξημέρωμα που έριξε, ωραιότατα.
0: Ναι, ξημέρωμα μας ρίχνει.
1: Ποτίστηκαν και τα διάφορα κυπευτικά, επίσης τα πάρκα τα ξεραμένα. Καημό το έχω εγώ, δεν έχουν φτιάξει ακόμα κάποια συστήματα ποτίσματος. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια δροσούλα, ένα αυτό, ένα έτσι, Σεπτέμβρη. Γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
0: Θυμάμαι κι εγώ.
1: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
0: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός, δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
1: Hey! Τριγωνά, καλά.
0: Όχι, όχι, θα γνωρίσουνε. Αγαπημένοι μας φίλοι, είναι η ώρα να μας πείτε αν εσάς σας αρέσουν τα πρωτοβρόχια. Με ένα ναι ή με ένα όχι θα χρειαστεί να απαντήσετε αν θέλετε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951.

0: Με γεια σου Κατερίνα μου, το sold out.
1: Αχ ναι, το... ναι, ναι. Εντάξει το κορίτσι, έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εννοείται, το περιμέναμε. Όσοι δεν προλάβατε,
1: και...
0: δεν προλάβατε.
1: Και πολλοί ανυπομονούν και για το τραγούδι αυτό το καινούργιο που λέει είναι η παγκόσμια.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Θα ξέρεις ήδη απ' έξω.
0: Σε παρακαλώ πολύ, τι με πέρασε σε μένα.
1: Τι σου κάνει το TikTok.
0: Σε παρακαλώ πολύ, πρώτα το άκουσα στο TikTok της Κατερίνας.
1: Αχ λοιπόν, και σήμερα είναι η βραδιά, η Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γης με Κοσμοράδιο 95,1. Σας ξαναλέμε, είναι sold out αν ψάχνετε να αγοράσετε τώρα εισιτήρια. Βέβαια, επειδή Κοσμοράδιο είσαι.
0: Τι. Έλα, δεν πιστεύω τώρα.
1: Έκανα λίγο μια καταμέτρηση εδώ.
0: Τι έκανε, μια καταμέτρηση.
1: Καταμέτρηση.
0: Και τι.
1: Προσκλήσεων.
0: Προσκλήσεων.
1: Τώρα...
0: Δεν πιστεύω να έχει καμία που δεν τη δίνει.
1: Έχω. Έχω.
0: Τώρα εντάξει, δηλαδή. Είναι και συλλεκτική όμω τώρα
1: θα
0: πλέον.
1: Θα κερδίσω εγώ.
0: Τάξτε στη Μιράντα τι θα τη δώσετε, αν θέλετε πρόσκληση για απόψε. Λοιπόν, άντε να ρίξουμε ένα διαγωνισμό έτσι μανι-μανι.
1: Τώρα άντε.
0: Άντε, χαλάλι.
1: Εσεί που είστε εδώ, που είστε alert, που ακούτε πάντα Κοσμοράδιο 95,1 έτσι φανατικά και παθιασμένα.
0: Λοιπόν, είναι οι δύο τελευταίες προσκλήσεις στο σύμπαν. Τελειώσα. Να ξέρετε, δεν υπάρχουν άλλες. Αυτές είναι και αυτές τώρα να λέτε καλά πού.
1: Γιατί μπορούμε και γιατί το αξίζετε κι εσείς.
0: Ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας στα χέρια σας, να μπείτε στο Viber, στο 6982-951-951. Για να αποδείξετε ότι θέλετε πολύ, θα τραγουδήσετε μισό ρεφρενάκι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, ένα φωνητικό μήνυμα θα μας στείλετε, όποιο τραγούδι της Κατερίνας θέλετε εσείς. Και μας στέλνετε φυσικά και τα στοιχεία σας μαζί, ονοματεπώνυμο. Εμείς θα ακούσουμε τις συμμετοχές σας και θα αναδείξουμε δύο νικητές. Θα τους ακούσετε και στον αέρα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Μην τραπείτε τώρα, δεν θα πούμε το όνομά σας, μην στεναχωριέστε. Οπότε μπείτε, πάρτε τα κινητά σας, στείλτε τα φωνητικά σας και καλή τύχη.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες δεν σ'

0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της Μιράντας Μουλιώτη.
1: Ναι, πες το κι εσύ.
0: Ξέρετε, δεν πώς έχω το τζακίο, ας πούμε.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο vibe αυτό το τραγούδι και το έχω ξαναπεί, μου θυμίζει μια επιτυχία 90s, ήταν 2 hours, το Mr. Vain, τον Culture Beat.
0: Ίσως είναι η πρώτη φορά που κάποιο τραγούδι του Φίβου θυμίζει κάτι άλλο. Μπράβο στο Φίβο, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, το έχει πει και ο ίδιος.
1: Έχει ότι... και αυτό στις αναφορές του, ρε παιδί.
0: Εννοείται, έτσι
1: και
0: γίνεται.
1: Η Φέη Θεοχάρη, που γνωρίζει επιτυχία με αυτό το τραγούδι, έρχεται και αυτή στην ΔΕΘ την Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη.
0: 9 του μήνα, έτσι. Τη μέρα που θα απολαύσουμε την Ελικοκίνου, την Ανδρομάχη.
1: Και τον.
0: Για τον Παύλο Γκόρδη, που τον ακούμε τέτοιο το τραγούδι εβδομάδα σε αυτήν την εβδομάδα, έτσι.
1: Έλικο κίνου, πω, τι ωραία βραδιά εκείνη.
0: Έχω να τη δω πολύ καιρό την Έλλη, θέλω να σου πω.
1: Σκεφτόμουν.
0: Την έχω πεθυμίσει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και θέλω πολύ να την δω από κοντά, να την απολαύσω. Στα Music Events, δε, νομίζω ότι τη βλέπω πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή ακούτε ονόματα, επειδή ακούτε ημερομηνίες, για να τα έχετε όλα συγκεντρωμένα, Instagram, Κοσμοράδιο, μπαίνετε, βλέπετε την καρφιτσωμένη ανάρτηση, όλο το πρόγραμμα των Music Events στη φετινή ΔΕΘ.
0: Φυσικά υπάρχει και άρθρο στο κοσμοράδιο.gr. Ό,τι σας βολεύει καλύτερα, μπαίνετε, στέλνετε σε φίλους, αποθηκεύετε για να είστε οργανωμένοι. Παιδιά, μη σας ξεφύγει τίποτα. Και εννοείται ότι θα έρθουν και προσκλήσεις για τη ΔΕΘ εδώ στο κοσμοράδιο. Να είστε συντονισμένοι.
2: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, πείτε μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Ασπροβάλτα μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς. Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίκαλα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου μπισκότων που έχει γίνει η φωνική έκρηξη. Γερμανία. Υποστηρίζει πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας με 2-1 σετ την Robin Montgomery. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό
2: θα μάθετε πως τη γλιτώσαν παρατρίχα κάποιοι που ξεχάσαν ένα λαχείο και πόσες μέρες πριν λήξη το βρήκανε.
3: Τι έγραψε ο Στέλιος Ρόκος για το Γιάννη Πάριο και όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τελευταία.
2: Αλλά να σας πω κάτι, έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό, γιατί έχουμε μία πλήρη ετήσια υποτροφία για ένα μαθητή ή μία μαθήτρια πρώτης λυκείου στο φροντιστήριο Παλμός, αξίας 1500 ευρώ παρακαλώ, που μπορεί να το κερδίσετε. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
4: Γεια σας!
2: Ξυπνήσατε!
4: Φαντάζομαι 11 και 6 πρώτα λεπτά είναι, παιδιά.
2: Δεν θα ήταν.
4: Η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Για να στείλουμε και καλημέρα φιλιά στο φίλο Αλέξανδρο.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Είναι από τη Βαρκελόνη, αλλά σήμερα βρίσκεται στη Ρόδο.
2: Τι κάνει?
4: Ακούει Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μπράβο του!
4: Μέσω του app. Ένα Έλληνα τη Διασπορά λέει μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Είστε ο αγαπημένο μου ελληνικό σταθμό. Με συντροφεύει σε όλο τον κόσμο. Πόσο τριγυρνά, βρε.
2: Πόσο, Αλέξανδρε.
4: Πού πα αλλού? Στείλε μα, να ξέρουμε.
2: Ένα μελεκούνι θέλει η Μιράντα, να ξεστρέπεται να το πει.
4: Μ' αρέσουν πολύ τα μελεκούνια. Εντάξει, παλιά που δεν τα έβρισκα εδώ, ναι, όποιο πήγαινε ζητούσα.
2: Α, έχει και εδώ τώρα.
4: Πλέον έχει.
2: Μια χαρά είσαι τότε, δεν μιλά καθόλου. Δεν χρειάζεται να πα στη Ρόδο, τέλο.
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Τι θα δει, μήπω τον κολοσσό.
4: Τι πράγμα?
2: Τι θα δει, λέω, μήπω τον κολοσσό. Δεν είναι, εκεί πάει. Το ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ότι θα πάνε στη Ρόδο και θα δουν τον κολοσσό.
4: Ελπίζω να μην βουτάνε κιόλα κάπου εκεί
2: στο λιμάνι. Εκεί να είναι από πάνω, να περάσουν κανένα μέσα από τα πόδια.
4: Είδε, έχει γίνει πολύ καλό πρόμο για τον κολοσσό τη Ρόδου, παρά που κανεί δεν έχει δει ποτέ.
2: Εντάξει.
4: Και ούτε. Τέλο πάντων. Τώρα που λε για κολοσσό, κολοσιαίο το συμβόλαιο που φαίνεται θα υπογράψει ο Χρήστο Μουζακίτη. Παίκτη.
2: Ναι.
4: Εδώ, Έλληνα.
2: Ναι, ναι, πες μου.
4: Εδώ, δικό μα. Μικρό
2: κάνω
4: παιδί.
2: Ότι καταλαβαίνω τώρα, ναι.
4: Πώς είχαμε πει για τον Τζόλι, τον Τζολάκι, τον Γκουλιεράκι, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια.
2: Πού ήταν που θα πάει, κάτι από αυτά.
4: Λοιπόν, ο Μουζακίτης θα πάει στην Χαλ. Κοίταξε, τώρα είναι στην πρόβα της φανέλας. Είναι να συμφωνήσουν, είναι αγγλική ομάδα. Αν πού θα φτάσει το deal, γύρω στα 20 μίρια με τον πόνου. Γιώργο, απίστευτα ποσά για Έλληνες παίκτες
2: το σύνολο. Πάλι λάθος δουλειά κάνουμε.
4: Παίρνει μπάλα, ρε.
2: Πάμε σε μια ανισόπεδη δίσκο. Δισκομπάλα θα σου φέρω.

0: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα σας φίλοι μας.
2: Ένα μπράβο σε όλους που στείλατε τις συμμετοχές σας, τα φωνητικά σας, αλλά λίγο πιο διστακτικά και ντροπαλά.
1: Δεν θέλω να είστε ντροπαλοί, σας παρακαλώ πολύ.
2: Άλλοι με πάθος και όρεξη. Οι περισσότεροι είπατε το λογαριασμό, γιατί κάναμε λίγο πριν.
1: Ο Παναγιώτης δεν είπε το λογαριασμό, νομίζω. Για να ακούσουμε.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ωραία.
3: Και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Άιντε.
2: Πόσο.
3: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
1: Έλα. Μπράβο. Μπράβο στον Παναγιώτη.
2: Ο Παναγιώτης παίρνει μια διπλή πρόσκληση για Κατερίνα Λιόλιου απόψε στη sold out συναυλία.
1: Γιατί υπήρχε και άλλο θέμα. Θα πήγαινε το crash του, λέει.
2: Πω.
1: Και δεν έβρισκε εισιτήρια για να πάει μαζί. Ακούστε. Τώρα θα πας. Τα υπόλοιπα κάνει... τα αφήνουμε πάνω σου.
2: Και δύο story. Να μην βλέπει τα story το αγόρι.
1: Τώρα θα τα φάω story μου. Λοιπόν, αλλά... και συγγνώμη, έχουμε και την Κωνσταντίνα, η οποία.
4: Υπεύθυνος! Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Πάθος.
4: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Τέλεια.
4: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
1: Μπράβο.
4: Μήπως.
1: Μήπως αυτό ήταν. Είναι και έγκυος η κοπέλα.
2: Εξημενό.
1: Λοιπόν, θέλει να πάει. Το μωρό, όπως καταλαβαίνεις, αρχίζει τη συναυλιακή ζωή από.
2: Η Κωνσταντίνα ήταν αυτή, έτσι.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
2: Πολύ καλή. Να, ένα λίγο τσακ, παιδιά, μας δυσκολέψατε λιγάκι, αλλά να δώσαμε τις προσκλήσεις τις τελευταίες. Να δούμε όμως και λίγο τι έχουμε από κίνηση. Σοφία.
5: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις συναντάμε τώρα στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ.

0: Γρίνεται.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο,
0: ναι,
1: είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και τα χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
0: Έτσι.
1: Περιμένα να πεθάνει ο θείος.
2: Πέθανε ο θείος!
1: Θεία μου!
0: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, είναι αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου. Ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό. Πιζοευγαλμένο, το αφήσαν κάπου. Σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
0: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο, το ποσό αυτό.
1: Σε 466.000 ευρώ αντιστοιχού, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, α πούμε μισομύριο. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν που είναι το απόκομα. Βρε που είναι. Μια ολόκληρη χρονιά, παιδιά. Μια χρονιά ολόκληρη
1: το
0: πέρασε.
1: Το είχαν πάρει του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε η κλήρωση τον Απρίλιο, το ξεχάσανε.
0: Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι. Σαν σελιδοδείκτη. Και εγώ το κάνω αυτό καμιά φορά, με αποδείξεις.
1: Ποτέ. Και δεν την ξαναείδες ποτέ. Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει. Μια εβδομάδα τους χώριζε.
0: Εντυπωσιακό.
1: Γιατί και εδώ γίνεται αυτό, το ξέρεις. Εγώ είχα πάει να εξαργυρώσω ένα απλό που είχα κερδίσει κάτι της. Μη φανταστείς, ένα ψηλό. Και μου λένε, έχει λήξει.
0: Ναι,
1: τι έχει κάνει, λέω. Α, έχει λήξει.
0: Σε περιμένουν τα λεφτά, πιστεύεις, τα εκατομμύρια για πάντα.
1: Δεν το κέρδισα. Θα τους πειράζει, δεν θα τα κρατάνε στο λογαριασμό τους.
0: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελίνα.

0: Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε το Κοσμοράδιο 95,1, σας συντροφεύει ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος, ξέρεις τι σκεφτόμουν, έχει πει, εκτός από τα πολύ ανεβαστικά τραγούδια, έχει πει και κάποια άλλα, είναι έχει τα δύο κομμάτια, όχι το άλλο, αυτό το έχει πει ο Ρέμος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής εδώ. Πώς το λένε, μωρέ, το άλλο που έχει πει
1: ο
0: Βαρδί, ναι, κόλλησα τώρα.
1: Απόψε η καρδιά που λέει.
0: Ναι.
1: Τι έκανε η καρδιά απόψε. Καλέ.
0: Συγγνώμη, ζητάω. Αλλά είναι πολλά. Και σαν σήμερα ο Αντώνης Βαρδής.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο Αντώνης Βαρδής. Το 2014 ήταν 66 ετών μόλις. Δηλαδή έφυγε νωρίς ο Αντώνης.
1: Έφυγε νέος, αλλά αφήνοντας ένα πολύ πολύ μεγάλο μουσικό αποτύπωμα και ως δημιουργός φυσικά ένα ακόμα μεγαλύτερο, διότι τα τραγούδια που έχει χαρίσει σε συναδέλφους του, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι από τα καλύτερα που έχει πει ο καθένας. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σπουδαίο, και σαν σήμερα βέβαια έφυγε από τη ζωή και ο Ματ Κλιπ Παναγιώτης Αναστασόπουλος, η Πίτερ. Το 2021 ήταν μόλις 34, αλλά και ένας άλλος θρύλος μουσικής, ο Μίκης Θεοδωράκης, το 2021 και εκείνος. Μια μέρα, ναι, η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, και ξέρεις τι θυμάμαι, ήμασταν εδώ σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Ήμασταν όντως.
0: Είχαμε εκπομπή.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις που ο καθένας με την δική του ιστορία, μεγάλη ή μικρή, αγαπητός σε νεότερους, σε μεγαλύτερους, σε όλους.
0: Και όλα αυτά που ξέρετε κι εμείς, όταν καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, ναι, μεν μας ξέρετε χαμογελαστούς, κεφάτους, ωρεξάτους, πάντα θέλουμε να μεταφέρουμε θετική ενέργεια. Αλλά και αυτά που είναι μέσα στη ζωή, αλλά και σίγουρα αξίζει να τα θυμόμαστε.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το...

0: διάφορα.
1: Μιλώντας για νησιά, λίγο πριν για τη Ρόδο, αφού πούμε καλημέρα σε όλους και όλες που μπήκατε τώρα στην παρέα.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Μια αγκαλιά στην Ελευθερία που ήταν και αυτή μία από τους ανθρώπους που περίμεναν να δουν τον κολοσσό της Ρόδο όταν πήγε στο νησί.
2: Μπράβο, Ελευθερία, μας κάνεις περήφανος.
1: Γλυκούλα. Σας παραπλάνησαν τελικά πολλούς. Κοίτα τώρα τι έχει γίνει.
2: Δεν αντέχω.
1: Πάντως, μιλώντας για νησιά και ταξίδια τώρα, έρχονται πολλοί ταξιδιωτικοί διαγωνισμοί μαζί με το Mentor Travel και το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Θα έχετε την ευκαιρία από τώρα, παιδιά, επειδή θέλουμε να γίνουμε και του προγράμματος ακόμη πιο καλά.
2: Θέλουμε να έχουμε πράγματα να περιμένουμε. Δηλαδή, τώρα, ας πω κάτι. Α, εκεί που έρχεται εκείνο το ωραίο τριήμερο.
1: 28η.
2: Εδώ για εμάς που έχουμε και την 26η.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να μην έχουμε κάτι για εσάς να περιμένετε, να μην έχουμε κάτι να βάλουμε στο πρόγραμμα παρέα με το Mentor Travel, το οποίο πάντα μας ταξιδεύει υπέροχα και εμάς και εσάς.
1: Ταξίδια εξωτερικού, θα πω εγώ, αεροπορικά αλλά και οδικά, για την 28η. Μείνετε, θα έχουμε την ευκαιρία να σας δώσουμε την ευκαιρία και τις λεπτομέρειες να είστε εδώ να τα ακούτε τι σας λέμε.
2: Και φυσικά μπορείτε πάντα να περνάτε όποτε θέλετε τη βόλτα σας από Μητροπόλεως 72, εκεί που βρίσκεται το flagship store του Mentor Travel.
1: Βεβαίως.
2: Ή να μπαίνετε στο mentortravel.gr για να ανακαλύπτετε υπέροχα ταξίδια κοντινά, μακρινά, οικονομικά, πιο large, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Τον κόσμο όλο να θέλετε να γυρίσετε, έχουν και νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες, έτσι πολύ οργανωμένα tour και για Αίγυπτο που έχω δει κάτι πράγματα εκεί και
2: σταματά.
1: Εσύ, όλο τον κόσμο θέλω να γυρίσω. Άδεια δεν μπορώ. Δεν είναι μόνο η άδεια.
2: Τι, δεν υπάρχει. Να σου πω, πόσες μέρες άδειες έχουν μείνει, δεν τις έχει τελειώσει τις φετινές.
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι βέβαια.
1: Επίσης θέλω.
2: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Δύο εβδομάδες.
2: Μου στέλνανε αγανακτισμένοι ακροατές. Φίλοι γνωστοί λέγανε, εσείς παίρνετε ποτέ άδεια ή παίρνει μόνο η Μιράντα.
1: Έτσι.
2: Όποτε ανοίξουμε, λέει, τι ψάχνουμε. Εσείς που ακούτε τώρα είναι μια συλλεκτική εκπομπή αυτή. Να είναι εδώ η Μιράντα. Ακούστε την, κάνει χα χα χα.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ό,τι θέλετε θα το έχουμε. Κοσμοράδιο 95,1, καλημέρα.
1: Θέλουμε να είμαστε κάθε πρωί εδώ και είμαστε. Θέλουμε και εσάς βεβαίως. Έτσι πάει αυτή η σχέση, αυτή η παρέα. Να χαμογελάτε εσείς. Κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θέλουμε να μεταδίδουμε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και ωραία διάθεση και τα δώρα μας και τα πάντα όλα. Τώρα όμως.
0: Θα βγούμε μια βόλτα, γιατί βλέπω εκεί πέρα υπάρχει έτσι.
1: Υπάρχει
0: μια, ένα κατητή ή
1: ναι.
0: Όχι, Σοφία.
2: Ναι, υπάρχει θέμα στο περιφερειακό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πηλαίας μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά έχουμε επίσης καθυστερήσεις στο περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης. Μερικές ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη προς το κέντρο της πόλης αλλά και στην Τσιμισκή στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα ήρθατε εδώ. Αν σκοπεύετε να έρθετε και στη Θεσσαλονίκη, το νου σας, γιατί θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της έκθεσης βεβαίως.
1: Τις επόμενες μέρες θα έχετε λίγο το νου σας, ειδικά γύρω από την έκθεση. Υπάρχουν αρκετές.
0: Και όπου δείτε τους τροχονόμους αστυνομικούς, ρωτήστε κιόλας αν επιτρέπετε ή όχι. Θα υπάρχει και η σήμανση. Μην την αγνοήσετε, γιατί και οι γερανοί θα εμφανιστούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά έτσι από αυτά τα χρηστικά. Εδώ να είστε. Αλλά έχουμε να σας υπενθυμίσουμε και ένα άλλο μεγάλο δώρο που δίνουμε. Γιατί εσείς οι γονείς, οι άνθρωποι που τέλος πάντων στο οικογενειακό σου περιβάλλον έχετε μαθητή ή μαθήτρια πρώτης ηλικίου, τώρα που θα πάει φέτος πρώτη ηλικίου.
1: Και ειδικά εσείς που είστε Καλαμαριά ή Ωραιόκαστρο, που βρίσκονται κατά φροντιστήρια Παλμός με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, αυτό που το δώρο που έχουμε για εσάς είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι και αξίας 1.500 ευρώ και είναι μια ετήσια πλήρης υποτροφία για ένα μαθητή, μια μαθήτρια πρώτης ηλικίου.
0: Καλύπτει όλα τα μαθήματα λοιπόν, ό,τι χρειάζεται για την προετοιμασία και όλων των πανελλαδικών και κατά ψέματα από την πρώτη ηλικίου αρχίζουν τα παιδιά. Οπότε, διεκδικείτε το δώρο αυτό. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή. Μας στέλνετε στο Viber μηνύματα, γράφοντας τη λέξη υποτροφία και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6982 951 951.

0: Άιντε καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Καινούργια η κοπέλα, δεν ήξερα τι θα μιλήσουμε.
1: Ήμουν αφηρημένη λίγο.
0: Τι σκεφτόσουν να μοιρά, τα λέγε την ώρα της εκπομπής.
1: Όχι, απλά διάβαζα αυτό που έγραψε ο Στέλιος Ρόκος για τον Γιάννη Πάριο. Δεν είναι δικό του, αλλά το κοινοποίησε.
0: Έκανε ριπόστ, άρα το προσυπογράφει κι αυτός.
1: Ναι, ο Κυριάκος Χαρίτος λέει το έγραψε. Το αναδημοσίευσε στα social, δικά στο Facebook, που είπε ότι είναι υπεροκεάνιο και πολλοί μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Ο Πάριος είναι στα ωραιότερα του. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα. Και αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω λίγο. Και εμένα με ενοχλεί να σχολιάζει τον άλλον. Είναι ένας άνθρωπος μιας κάποιες ηλικίες. Ωραία. Παραμένει όμως μεγάλος, τεράστιος και φωνητικά σπουδαίος. Και εγώ από τα βίντεο που είδα, sorry, δεν είδα κάτι που να πει.
0: Παιδιά, είστε με τα καλά σας.
1: Να σταματήσει να τραγουδάει.
0: Θέλω λίγο να σκεφτούμε. Όποιος έχει πει έστω και ένα τραγούδι στη ζωή του για πλάκα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, όσο περνάνε τα χρόνια, να κρατιέται ολόιδιος. Δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται να μην σέβεσαι την ιστορία, τα τραγούδια, τις μεγαλειώδεις στιγμές, τις οποίες μια χαρά υποστηρίζει ακόμα.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί. Αυτό το εύκολο που όλοι. Ναι. Έλα, εντάξει, φτάνει. Ναι, αλλά.
0: Δεν φτάνει εσύ, άμα θες. Άμα δεν θες εσύ, μπορείς αφενός να μην πας.
1: Ναι.
0: Αφετέρου, αν είσαι στη θέση του, να πεις εσύ φτάνει.
1: Επίσης, προσπέρασε, ρε παιδί μου, το σχόλιο. Γιατί πρέπει όλοι να βγάζουμε τη χολή μας και όλο αυτό.
0: Α, καλά, θες να μιλήσουμε για χολή και social media τώρα, θα σε κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Εκτονώνονται και γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, πιστεύεις κάποιος.
0: Εκτονώνονται. Όχι.
1: Πόσες φορές μπήκες στη διαδικασία να γράψεις ένα αρνητικό σχόλιο. Θέλει πολύ και κόπο.
0: Δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου, Μιράτα, και δεν θα ήθελα. Δηλαδή, αν κάτι δεν μου αρέσει, το προσπερνώ και πάμε παρακάτω.
1: Έτσι κάνουμε. Και μιλώντας βέβαια για τον Γιάννη Πάριο, τον τεράστιο και τον σπουδαίο, που όσες φορές τον έχω δει ήταν πάντα υπέροχος.
0: Πάμε ρίση στο Δίον.
1: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος εκεί, στο Δίον. Θα είναι το Σάββατο. Και να ξέρετε, αν δεν σας το δίνουμε από τώρα, spoiler, αύριο θα σας δώσουμε προσκλήσεις.
0: Έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσετε, να δείτε αυτό το ζωντανό θρύλο πραγματικά σε αυτά τα τραγούδια που τόσο πολύ αγαπάμε.

0: σας ρωτήσαμε σήμερα και θέλουμε να μας απαντήσετε. Πολλοί από εσάς απαντήσατε στο Viber, για να μην φαίνονται τα σχολεία σας. Τέτοιοι είστε.
1: Θέλετε και αυτό. Βέβαια, εντάξει, στο Facebook και όλα λίγο έτσι, αν υπάρχει σεβασμός, αν δεν θέλεις, αν θέλεις, δύσκολη στιγμή. Τώρα, λέγε Σοφία, τι μας γράψαν άλλο.
2: Ο Γιάννης πάντως λέει σε bar club.
1: Ένα παιδιά, συμβαίνει και λίγο.
0: Club,
1: και το αλκοόλ, λίγο το αυτό.
2: Σε διακοπές, λέει η Μαρία.
1: Α, γιατί είσαι χαλαρός εκεί. Εντάξει.
0: Από τις απαντήσεις ανώνυμες αυτές που βλέπω εδώ πέρα, ναι, είναι όταν υπάρχει επιμονή.
1: Επιμονή.
0: Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Κι άλλο.
2: Σε επαγγελματικό ταξίδι γράψανε.
1: Πώς δεν το. Να ρε, παιδιά. Παίρνει τη βαλίτσα και έχει φύγει. Πού πας στο επαγγελματικό ταξίδι, συνέδριο, ξέρω εγώ.
2: Ενώ επίσης, η Σόνια. Ναι,
0: ναι, ναι, για πες τη Σόνια.
2: Η Σόνια που λέει, αν δεν θέλεις πάντως ποτέ και πουθενά, και αν θέλεις, έχει σημασία το πού, παντού.
1: Άρε, Σόνια. Άρε, Σόνια.
0: Ένα ακόμα επικίνδυνο είναι μετά από καυγά, λέει, και ειδικά όταν η σχέση έχει βαλτώσει. Α, τι λέτε, παιδιά, σήμερα μας έχετε προβληματίσει.
1: Η ερώτηση.
0: Δεν έχουμε σχέση.
1: Ναι. Η ερώτηση μένει εκεί. Μπορείτε να απαντάτε φυσικά. Πολύ χαιρόμαστε με τη συμμετοχή σας σε όλα αυτά και στα story υπάρχει αυτό το διλημματικό σήμερα.
0: Καλή, εννοείται. Κάθε μέρα σας βάζουμε ένα δίλημα εκεί ή τέλος πάντων κάτι πολλαπλής επιλογής για να μας απαντήσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Σήμερα θέλαμε να μάθουμε από εσάς κάτι πάρα πολύ απλό που απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν ήταν άλλο από το αν σας αρέσουν τα πρωτοβρόχια. 61%
1: ναι,
0: λέει ναι. 39% θα μείνει στεγνό και καθαρό. Κανένα πρόβλημα.
1: Τα περιμένουμε και αυτά έτσι από αύριο μεθαύριο θα δούμε. Σήμερα ανυπομονούμε για Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ στο θέατρο Γης.
0: Είναι ήδη sold out. Μην ψάχνετε εισιτήρια. Τα τελευταία τα πήρατε από το Κοσμοράδιο.
1: Να είστε πάντα συντονισμένοι, να μην χάνετε τις εκπλήξεις και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές διοργανώσεις και όχι μόνο να τις ζούμε παρέα.
0: Η Ραφαηλία Ντοντογλου έρχεται αμέσως τώρα για να πάρει τη σκυτάλη και να περάσετε εξαιρετικά μαζί της τις επόμενες 2 ώρες.
1: Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 εννοείται θα είμαστε εδώ για σας.
0: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Ελληνικά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοίγουν οι αιτήσεις για το Youth Climate Action Fund, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες της πόλης να υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Ηγουμενίτσα. Στον εισαγγελέα, ο 29χρονος που παρέστηρε με γιο ταχύ τη σύντροφό του μετά από καυγά. Η κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αλεξανδρούπολη. Χειροπέδε σε διακινητή μεταναστών. Μετέφερε παράνομα 7 αλλοδαπούς με γιο ταχύ. Ο ΠΚΕΠΕ. Καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Eurostat. Στο 3,3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Στο 3,7% στην Ελλάδα. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι ακριβώς πρέπει να ξεκινάμε λοιπόν. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ τόλου στην παρέα σου. Μέχρι και τις 2 θα είμαι αυτή την Τετάρτη, αυτό το μεσοβδόμαδο μεσημέρι, με επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και πιθανότατα θα τραγουδάς και εσύ μαζί μου. Όπου και αν σε πετυχαίνω σήμερα, ό,τι και αν κάνεις, να έχεις μια όμορφη μέρα. Εγώ είμαι εδώ με την καλύτερη μουσική για εσένα. Τετάρτη, η 33 Αυγούστου είναι σήμερα, παιδιά, δεν είναι 2 Σεπτεμβρίου. Εγώ αρνούμε να πιστέψω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, γιατί έχει και ζέστη ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις, θα συνεχίσουμε έτσι καλοκαιρινά και ωραία για το επόμενο 2ωρο. Θα είμαστε μαζί και θα ακούμε τα καλύτερα. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και καλά να περάσουμε. Oh yeah.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είμαστε πάντα παρέα στους 95 και 1 και το Κοσμοράδιο. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου μαζί σου μέχρι τις 2 και σήμερα Τετάρτη. Και θέλω να σχολιάσω, παιδιά, αυτό το παράδοξο του σούπερ μάρκετ, έτσι το αποκαλώ εγώ τουλάχιστον. Γιατί πώς γίνεται να πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ, ξέρεις, να έχει ένα ανοιχτό ταμείο ή δύο ανοιχτά ταμεία, να έχει μια τεράστια ουρά και να περιμένω. Και όταν επιτέλους έχει έρθει η σειρά μου, εκείνη την ώρα ανοίγει ταμείο. Παρακαλώ, περάστε στο ταμείο 3. Μα περίμενε, εγώ τόση ώρα είμαι εδώ. Είναι άδικο. Είναι άδικο από το σύμπαν, βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Είναι το άλλο που άμα είσαι σε μία ουρά και πας στην άλλη, η πρώτη θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, μόνο εμένα έτσι με φτύνει το σύμπαν ή είστε και άλλοι γρουσοζίδες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό, γιατί εδώ στο Κοσμοράδιο κάθε μέρα έχει το δικό της soundtrack, αξίζει το δικό της soundtrack. Γι' αυτό μένει συντονισμένος και εμείς συνεχίζουμε με τα καλύτερα μέχρι και τις 2.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90th.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Άλλη μια επιτυχία που την ακούς στο τέρμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Δυναμικά και μουσικά και ωραία και τεταρτιάτικα. Και έχω να σου πω κάτι που ίσως ήδη να έμαθες, γιατί συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση. Θέλω να το πω και σήμερα, παιδιά. Έχει δώσει η NASA στη δημοσιότητα κάποιες εντυπωσιακές τουλάχιστον εικόνες από τον Άρη, που είναι οι πιο καθαρές που έχουν μεταδοθεί μέχρι σήμερα από το Curiosity, το παλαιότερο από τα δύο ερευνητικά ρομποτικά οχήματα που εξερευνούν τον Άρη. Έφτασε, λέει, στο ύψος ενός χιλιομέτρου στο όρος Σάρπ του Άρη και έδωσε πανοραμικές εικόνες από τις Κοιλάδες. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι άμα το δεις, μοιάζει και λίγο, ρε παιδί μου, με το χωράφι στο χωριό σου. Ξέρεις, είναι απλά έτσι μια έκταση και έχει και κάτι πέτρες. Εντάξει, ωραίος ο Άρης, αλλά εγώ λέω να πάμε και λίγο πιο ξέρεις, αλλού. Να πάμε στον Κρόνο, να δούμε τους δακτυλίους και τέτοια. Τέλος πάντων, είπα εγώ και το όνειρό μου το αστροφυσικό. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να είμαι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αφιερωμένο σε σένα που το ζήτησε. Η μουσική συνεχίζεται εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Αυτό που ακολουθεί, να ξέρει, είναι επίση από τα αγαπημένα σου. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Ιαντάντογλου και θέλω να ξέρει πω γενικά δεν χρειάζεται να είσαι δίπλα σε ένα ραδιόφωνο για να είμαστε μαζί. Είτε είσαι Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, σε κάποιο νησί, σε κάποιο road trip, είτε εξωτερικό, πα κάνα ταξιδάκι, είτε απλά μένει εκεί μόνιμα. Μπορεί να ακούσει ζωντανά μέσα από το κοσμοράδιο.gr ακόμη πιο εύκολα από την εφαρμογή μα για iPhone και Android. Έτσι, η μουσική σου η αγαπημένη σε ακολουθεί παντού. Φυσικά κάνε και μια βόλτα στο site μας, έτσι θα βρεις νέα από την Ελλάδα, από τον κόσμο, όλα όσα συμβαίνουν στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις, μεταδόσεις, το τραγούδι της εβδομάδας και φυσικά τα τσάρτ μας. Τώρα, συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε. Σ' ακούω να λες, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Έτσι, δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Κοσμοράδιο 95,1 ή να πω από καλό καιρό, δεν ξέρω. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δοντογλου, πάντως και τα λέμε μέχρι τις 2 και φυσικά έχουμε πολλές συναυλίες. Απόψε έχουμε την Κατερίνα Λιόλιο στο Θέατρο Γης, πάντα με Κοσμοράδιο φυσικά. Και ξεκινάει και η ΔΕΘ αυτό το σουκού, να ξέρετε. Στις 6 του μήνα, ημέρα Κυριακή δηλαδή, έχουμε Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουμε Σταβέντο και Μαρσό. Συνεχίζουμε την ίδια μέρα με Στέλιο Ρόκο, όχι στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά γενικά στη δική του συναυλία. 8 του μήνα στη ΔΕΘ, Πάνος Μουζουράκης Μαραβέγιας, Έλικο Κίνου και Ανδρομάχη την επόμενη, Ελεονόρα Ζουγανέλη στις 10, ο Ακύλας την Παρασκευή, η Ρία Ελληνίδου στην Κυριακή για το κλείσιμο και φυσικά δεν ξεχνάς τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο. Κατά τα άλλα θα τα μάθεις όλα και θα κερδίσεις προσκλήσεις από εδώ, γι' αυτό μείνε συντονισμένος σε 95 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Μειωμένες πωλήσεις στις θερινές εκτόσεις δηλώνουν 6 στους 10 εμπόρους. Λάρισα. Ξεκίνησε η δίκη του 58χρονου καθηγητή που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια. Τουρκία. Συγκρούση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Μεσογειακοί αγώνες. Χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική για τον Αντώνη Τσανταλίδη στο έδαφος και αργυρό μετάλλιο για την Αθανασία Μεσίρη στο Άλμα. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτά είναι τα ωραία και αυτά είναι τα αγαπημένα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου. Σε σένα που ακούς μέσα στο αυτοκίνητο και έχεις ήδη ξεκινήσει τη μέρα με καφέ, είτε απλά γυρνάς στο σπίτι, πηγαίνεις, ό,τι και αν κάνεις. Είτε είσαι στη δουλειά και κοιτάς το ρολόι και λες πότε θα φύγω, πότε θα φύγω. Μην αγώνεσαι, γιατί εγώ είμαι εδώ να σου κάνω την παρέα και τη μέρα λίγο καλύτερη, γιατί σου έχω ακόμα πολλή μουσική, πολλά ωραία μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Γι' αυτό μείνε εδώ και απόλαυσε επιτυχίες. Να, σαν και αυτή που έρχεται τώρα. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

0: τώρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με επιτυχίες και μόνο. Και φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της ΔΕΘ και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Γι' αυτό πάνε να παίξεις, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου και επιτυχία στο Κοσμοράδιο 95,1 που τις ακούς όλη μέρα και όλη νύχτα και κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου. Τα λέμε μέχρι και τις 2. Μείνε στην παρέα για να μην χάσεις τίποτα.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
3: Παύλος Γκόρδης.
4: Τίτλος.
3: Μπράβο.
5: Φώτα κλειστά, δεν θα κινηθώ.

0: αγκαλιά. Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Ανεβαίνουμε πάντα μαζί, απολαμβάνουμε επιτυχίες σαν και αυτή που έπαιξε τώρα. Είμαι η Ραφαήλ Αντώντοκλου στο Κοσμοράδιο 95,1 και θέλω να σου μιλήσω για μια ωραία πράξη που βίωσα έτσι μέσα στην εβδομάδα. Μου λέτε, είχα βάλει τη Δευτέρα ένα μαντίλι στην τσάντα μου. Το είχα δέσει εκεί πέρα για έξτρα στυλ, γιατί πάνω απ' όλα το στυλ, έτσι λοιπόν. Και κάπου το έχασα αυτό το μαντίλι. Δεν το κατάλαβα καν μέχρι την επόμενη μέρα που γύρισα εκεί που παρκάρω συνήθως τα μάξι και βλέπω ότι το μαντίλι μου είναι δεμένο σε ένα κάγκελο από μια πολυκατοικία τέλος πάντων και λέω, κοίτα να δεις, ένας άνθρωπος το βρήκε, το μάζεψε και το έδεσε εκεί και εγώ το πήρα σήμερα πίσω. Κάτι τέτοια μικρά και ωραία βλέπω και ζεσταίνει την καρδιά μου, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να ζεσταθούμε κι εμείς με επιτυχίες, γιατί το σουκού είναι κοντά. Το σουκού είναι εδώ, μία ανάσα, άντε δύο ανάσες, έτσι άμα είναι λίγο βαθιές. Λοιπόν, φύγαμε για μουσική, απόλαυσε επιτυχίες στο τέρμα, σε 9, 5 και 1. Επιτυχίες σαν κι αυτή.

Τα καλύτερα και μόνο. Ακούς το Κοσμοράδι 95,1, γι' αυτό και είσαι εδώ, γιατί κάτι ξέρεις. Εγώ είμαι η Ραφαήλη, εδώ το γλυκό μαζί σου για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 2. Και θέλω να σου μιλήσω για άλλη μια συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δεν είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Μία ανάσα διαδρομή. Να, ένα τσάκ, ένα τσουκ, καταλαβαίνεις. Ο Γιάννης Πάριος, παιδιά, έρχεται για να κλείσει το φεστιβάλ Ολύμπου. Το οποίο, τι να σου πω τώρα, ξέρεις. Εγώ έχω μεγάλη δυναμία στο Γιάννη τον Πάριο. Τι να κάνω, νομίζω δεν υπάρχει τραγούδι του που δεν μου αρέσει. Έχω κάποιες προτιμήσεις βέβαια. Νομίζω πρέπει να βάλω κανένα pick the song Γιάννη Πάριο, γιατί έτσι σας το χρωστάω. Μου το ζητάτε και έχετε και δίκιο. Μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, περισσότερα μαθαίνεις στο site μας κοσμοράδιο.gr, αλλά η συναυλία είναι για το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 9 το βραδάκι. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Πάμε, σ' ακούω να λες. Δυνάμωσε το λοιπόν.

Έτσι ακριβώς ήθελα να κλείσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι που το ακούω και ταξιδεύω. Προσωπικά έτσι είμαι κάπου, κάπου είμαι πάνω σε ένα ferry boat και πάω κάπου στις Κυκλάδες, κάπου στα Επτάνησα, δεν ξέρω. Είμαι κάπου. Πάντως φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας, δυναμικά. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη έχει ξεκινήσει. Και από εδώ και πέρα έχουμε κατηφόρα για το Σουκού. Η Τετάρτη μας χαιρετά. Εμείς δίνουμε αύριο ραντεβού την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Τα ξέρεις, τα έχεις μάθει, Κοσμοράδιο 95,1 στις 12 ακριβώς. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόνταγλου και μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε να χαμογελάς, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον και μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Τα ωραία είναι πάντα παρακάτω. Θεωρητικά τουλάχιστον. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι. Εντάξει, εντάξει. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και το χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
2: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
1: Okay.
2: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, λέει, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν πού είναι το απόκομα, βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
1: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
2: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο είναι
5: εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς,

0: Πίντερ Βέτελ. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταστράφηκε ολοσχερός το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε φωτιά τα μεσάνυχτα. Οι ένικοι είναι καλά στην υγεία τους. Γιάννη Τσά. Προφυλακιστέως ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά. Ο ΠΚΑ. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μέση Ανατολή. Νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει η Τεχεράνη. Ποδόσφαιρο Κύπελο Ελλάδας. Σήμερα στις 10 και 4 ο αγώνας ΠΑΟΚ ΟΦΗ.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να και εγώ, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτη, το οποίο θα μορφύνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Βέβαια, είμαστε ανεβασμένοι σήμερα έτσι με τη χαρά να περισσεύει, αφού είναι μέρα συναυλίας με Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ στο θέατρο Γης, σε μια sold out συναυλία που ήδη κερδίσατε προσκλήσεις και αργότερα θα πούμε πολλά περισσότερα. Προς το παρόν, πάμε βόλτα στους δρόμους όπου καθυστερήσεις και φρακαρίσματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη, όπως και στη διασταύρωση της Παλαιού Σταθμού. Από την άλλη κινητικότητα επίσης έχουμε και στα φανάρια της Αγίου Δημητρίου, του Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα αυξημένη κινητικότητα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός. Κάποια θεματάκια έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από την Ανοτούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως και στο ρεύμα αντίστοιχα προς δυτικά με καθυστερήσεις να υπάρχουν από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μοναδικός Μαζό παίρνει σειρά 4. Είναι τραγουδάρα και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μοναδική Νατάσα για κανέναν. Έπαιξε δυνατά μόλις το μεσοβδόμαδο και τους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η πραγματική ευφυΐα δεν φαίνεται μόνο από το IQ, αλλά κυρίως από τη συμπεριφορά μας, καθώς ένας έξυπνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να πει δεν ξέρω και να αναγνωρίσει τα όρια της γνώσης του. Ουσιαστικά, ακούει τους άλλους προσπαθώντας πρώτα να καταλάβει και μετά να απαντήσει. Επίσης, μπορεί να αλλάξει γνώμη όταν εμφανίζονται νέα στοιχεία και να παραδεχτεί ένα λάθος και δεν έχει ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι έξυπνος ή να κερδίζει σε κάθε συζήτηση. Τέλος, ανέχεται την αβεβαιότητα και αποφεύγει τα βιαστικά συμπεράσματα, δείχνοντας κριτική και ευέλικτη σκέψη. Όσο για περισσότερα, εννοείται τα βρίσκει σήμερα στο αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για εμάς, μένεις κόσμος συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Φέρης και φυσικά όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες. Οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

το μεσοβδόμαδο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εμείς εδώ σταθερά ανεβαίνουμε μαζί, πλησιάζοντας σιγά σιγά έτσι, ρίχνοντας κλεφτές ματιές προς το Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber όπου μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως παράλληλα, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σήμερα σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, όπως χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Μάμαντος, σε μάμα και μάμαντα, να χαίρεστε το όνομά σας με πολλές χαρές και υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, παντού και πάντα στους 95.1, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Αμέσως πάμε για μουσική. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 95.1.

0: τα κολλασμένα.
1: Είναι λοιπόν η μεσημεριανή μας καντάδα σε κάτι αγαπημένο από όν. Έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εδώ είμαστε με πολλή διάθεση και ενέργεια σε ακόμα ένα μεσημέρι παρέα. Με το θερμόμετρο να κουμπά τους 31 στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Έστειση τους 35, ζεστούλα έχουμε στο κέντρο για ακόμα μια μέρα. Και σε περίπτωση που χρειαστεί να βγεις έξω, οργανώνεσαι φυσικά αναλόγως με ελαφριά και ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση κτλ. Όσο για την εβδομάδα σήμερα νωρίς το πρωί έπεσε λίγο νεράκι, το οποίο χρειαζόταν. Οπότε κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και αύριο με κάποια ψηλόβροχα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσο για την εβδομάδα από Παρασκευή περιμένουμε να εξελιχθεί και να κλείσει ιδανικά σε ένα τέλειο σενάριο με ηλιοφάνεια και μέσο όρο τους 30. Επίσης και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Μια από τα ίδια και εδώ και στη Χαλκιδική. Οπότε και άνετη συνεχίζουμε να κανονίζουμε τις σε εισαγωγικά τελευταίες, όπως το βλέπει κανείς, από τις τελευταίες έτσι βουτιές για το φετινό καλοκαίρι. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, απόλυτη αναβίση σε περίπτωση που και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Μας άρεσε ήδη πολύ ο ολοκέντρος Νίκος Μακρόπουλος. Ορκίσου, έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς παρέα μεσοβδόμαδα στους 9.51 και δεν ξέρω αν σου τι έχει τύχει. Πάντως εμένα μου έτυχε πρόσφατα κιόλας να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ σε όλους νομίζω έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και φυσικά σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
3: Σου αρέσουν,
2: ναι.
3: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
2: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια τροσούλα, ένα αυτό, ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
3: Θυμάμαι κι εγώ.
2: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
3: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
2: Hey! Τριμώνα, καλά.
3: Όχι, όχι, θα γνωρίσουν. Αγαπημένοι μας φίλοι, αγαπημένοι μας.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Ωραιοκάστρου. Υπογράφει και η σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε Νεοχορούδα και Πεντάλοφο. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Ωραιοκάστρου. Υπογράφει και η σύμβαση.

6 άνθρωποι αγνοούνται. Μεσογειακοί αγώνες handball. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών και το χάλκινο η εθνική μας ομάδα γυναικών. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μισό εβδομάδο είναι εδώ και εμείς το μορφαίνουμε παρέα και για πάμε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Και φυσικά το κουμπί του ραδιοφώνου σου δεν το πειράζει κανείς. Είναι μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου. Όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε σημεία της Μοναστηρίου, της Αγίου Δημητρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Νικολάου Πραστήρα, Προφήτου Ηλία Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός. Ρεύμα προς ανατολικά καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον Κόμβο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως προβλήματα συναντάς αντίστοιχα και στο ρεύμα προς δυτικά από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Γενικότερα έχουμε θεματάκια, οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία στην πόλη. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Έλλη Κοκκίνου παίζει αμέσως για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στους 951.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τεράστιο Νότης Φακιανάκης. Μας λείπει πολύ η αλήθεια. Είναι, έπαιξε δυνατά μεσοβδόμαδα στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης. Καλησπέρα στους χειμωνάκηδες. Ατυχήσατε, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Και αμέσως θέλω να σου μιλήσω για το Fit House στη Νεάπολη. Ένα πολύ όμορφο gym studio που έχει στο επίκεντρο την εξατομικευμένη προπόνηση και δίνει έμφαση στη φροντίδα, την αποκατάσταση και τη συνολική ευεξία του κάθε αθλούμενου. Με πιλάτες reformer και Cadillac, μικρές ομάδες, personal και semi-personal training, πλήρη αξιολόγηση σώματος και διατροφική υποστήριξη, το Fit House δημιουργεί μια διαφορετική εμπειρία άσκησης, μια εμπειρία που ξεχωρίζει μέσα από την ποιότητα, τη συνέπεια και την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται πραγματικά δίπλα σου σε κάθε βήμα της διαδρομής σου. Λοιπόν, μιας και τα έμαθες όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως στο σημερινό μας διαγωνισμό. Για ένα δωρεάν μηνιαίο πρόγραμμα πιλάτες reformer στο Fit House με τρεις προπονήσεις ανά εβδομάδα, οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς ένα πράγμα που περιέχει μέσα η τσάντα σου σε κάθε προπόνηση. Κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνει στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

με ρωτάς, μαζί με το λογαριασμό θα αναμετρηθούν για το ποιο είναι το τραγούδι της χρονιάς. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, είπες, έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να καλησπερίσω βεβαίως όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας. Για πάμε, ανεβαίνουμε μαζί, παιδιά. Καλησπέρα βέβαια και σε όσους ήσασταν εδώ από την αρχή της σημερινής εκπομπής. Και μιας και σήμερα είναι μέρα συναυλίας με Κατερίνα Λιολιού στο Θέατρο Γης, να πούμε μετά την σημερινή στις 7 Σεπτεμβρίου ακολουθεί τη Δευτέρα Στέλιος Ρόκος. 12 έχουμε τον αγαπημένο μου Αντώνιο στην παραλία Θεσσαλονίκης. Επίσης στις φετινές συναυλίες έχει προσθεθεί και ο Πάνος Κιάμος 16 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Όπως θα εξίσου σημαντικά, το Σάββατο ξεκινάει είναι 20η, παιδιά, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Αλλά από την Κυριακή και για μία ολόκληρη εβδομάδα, 6 με 13, θα απολαύσουμε τα φετινά music events πάντα με Κοσμοράδιο 951. Με την Αυλαία να ανοίγουν Λευτέρης Πανταζής με Άντζελα Δημητρίου και ακολουθούν στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, Πάνος Μπουζουράκης με Κωστή Μαραβέγια, Έλικο Κίνου με Ανδρομάχη, Παύλος Γκόρντις και Φέη Θεοχάρη θα είναι εκεί, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα, Κέρια Ελληνίδου με τα μεγαλύτερα έτσι μουσικά event σε οποιοδήποτε μέρος και εποχή να φέρουν πάντα σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Όσο για τη μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, έπαιξε μόλις το απολαύσαμε στους 95 και ένα. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Με εμάς να ομορφαίνουμε παρέα το μεσοβδόμαδο. Και αμέσως πάμε να πούμε πως αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε και απόλαυσε exclusive Nova Deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και φυσικά πολλά άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, PADU, και διαλέγεις το deal που σου ταιριάζει, όσο για περισσότερα βρίσκεις τα πάντα στο nova.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Χρήστος Μάστορας, Για Όλα Ικανή. Είναι πολύ αγαπημένο και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Μου αρέσει, να κλείνω με αυτό το τραγούδι. Και ισανότερα, λοιπόν, Γιώργος Ακοσέως ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Να πούμε πως είχαμε 3 μεγάλες απώλειες, ο καθένας φυσικά στην κατηγορία του, που αντίστοιχα το 2014 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός Αντώνης Βαρδής, μια κατηγορία μόνο του άνθρωπος, όπως αντίστοιχα ίδια μέρα φεύγουν από τη ζωή το 2001 ο πολύ αγαπημένος Mad Clip και ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης. Εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Γης για να φτιάξουμε ένα μαγικό βράδυ εδώ στην πόλη της με Κατερίνα Λιόλιου. Όσο για τα υπόλοιπα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, αφήστε τώρα τα χέφια και τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που αν τις χρησιμοποιούμε, λέει, συνέχεια, μπορεί να μαρτυρούν ότι η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πνέει τα λίσθια, Μιράντα μου.
3: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
2: Όχι.
3: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
2: Δεν έχει νόημα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
3: Όταν ακούς αυτό,
2: όλα καλά.
3: Κάτσε,
2: είσαι ο Ζάκη Σουρβά που εκεί τα πράγματα συνοδεύονται από ένα χορευτικό, ένα τέτοιο. Ή άμα σου πει όλα καλά και σου λέει να κι αν δεν. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Μιράντα μου.
3: Τι να το
2: καταλαβαίνεις, έχει παραδοθεί ο άλλος, έχει παραιτηθεί.
3: Επίσης, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι ανησυχητικό.
2: Έλα.
3: Κάνε ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, σε αφήνω εγώ εσένα να κάνεις ό,τι νομίζεις.
2: Σε τραγούδι που λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, μόνο κάτω γρήγορα.
3: Κάτω γρήγορα. Άντε να τελειώνουμε, τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του.
2: Ώρα σας καλή
3: και γυαλή.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 2 άτομα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο ύστερα από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά. Τρίκαλα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Μπισκότων που είχε γίνει η φωνική έκρηξη. ΑΒΕ. Από σήμερα οι αιτοί τραυμάτισαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο ύστερα από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά. Τρίκαλα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Μπισκότων που είχε

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

μαζί στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είμαστε λοιπόν, ξέρεις τι λένε. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίσου σου. Μέχρι τις 6 τα έχουμε όλα και σήμερα. Θέματα και φεμπρίο διάθεση και εννοείται τις νούμερο είναι ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες θα παίξουν αμέσως τώρα για 20 λεπτά non-stop μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: αγαπημένο τραγούδι και παίζει φυσικά μόνο για σένα στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και χτες για να γιορτάσουμε το ξεκίνημα του Σεπτέμβρη, κάναμε έτσι ένα σουσουδάκι με την παρέα μου στο μπαλκόνι και ανοίξαμε το θέμα καλοκαιρινοί έρωτες. Και συνειδητοποίησαμε εν τέλει ότι το καλοκαίρι ερωτευόμαστε πολύ πιο εύκολα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Είναι η ζέστη, είναι οι διακοπές, είναι αυτό το λιγότερο άγχος που έχουμε, είναι το περισσότερο αλκοόλ, είναι η θάλασσα, είναι η μουσική, είναι η αίσθηση ότι όλα τα καλά μπορούν να συμβούν? Και γιατί να μην έχουμε αυτή την ευκολία, αυτή την ξεχνιάσια του έρωτα και όλο τον υπόλοιπο χρόνο? Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να ερωτεύεσαι το Πάσχα, να είστε και οι δύο πάνω από το κατσίκι που γυρίζει, να τσουγκρίζετε έτσι τα κόκκινα αυγά μεταξύ σας. Είναι πραγματικά καταπληκτικό να παίρνετε λαμπάδες ο ένας τον άλλον, γιατί νομίζω ότι μεγαλώσαμε πάρα πολύ για να μας παίρνουν ακόμα οι νονοί μας λαμπάδες. Ναι, εγώ είμαι πιο πολύ υπέρ των πασχαλινών ερωτών παρά των καλοκαιρινών, και σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει και το κλεινώνω με σφραγίδα και υπογραφή. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 και συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.
1: Μπορεί όσο μεγάλη.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.

Έτσι λοιπόν, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα 2 του Σεπτέμβρη λέμε χρόνια πολλά στο Μάμα, ο οποίος έχει την ονομαστική του εορτή. Και σήμερα να σου πω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Θεωρώ ότι οι καρύδες είναι ένα από τα αγαπημένα μου snacks τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αγοράσεις ολόκληρες, να τις σπάσεις. Αλλά από τη στιγμή που θα το καταφέρεις, είναι πραγματικά καταπληκτικό το έδεσμα το οποίο θα βρεις μέσα. Επίσης, σήμερα θέλω να σου πω ότι έχει γενέθλια ένας από τους πιο αγαπημένους και πιο καλόκαρδους ηθοποιούς του Hollywood, ο Κιάνου Ρίβς. Γεννήθηκε το 1964 και σήμερα γίνεται 62. Πρακτικά οι περισσότεροι μεγαλώσαμε με το συγκεκριμένο ηθοποιό. Και επειδή μιλάμε για τον Κιάνου, μία ερώτηση. Αν μπορούσατε τώρα να επιλέξετε μόνο μία από τις ταινίες του για να την δείτε σήμερα έτσι προς τιμήν του, ποια θα επιλέγατε? Εγώ νομίζω ότι θα επιλέξω να δω το Speed. Ναι, νομίζω ότι το Speed είναι μακράν μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Εσύ ποια θα διάλεγες?

Έτσι λοιπόν, όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και αν θέλεις να ευχηθείς σε κάποιον που αγαπάς πάρα πολύ με το πιο ιδιαίτερο τρόπο, μπορείς να μας στείλεις τα στοιχεία του και το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 θα αναλάβει τα υπόλοιπα μέσα από τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Τα στοιχεία τα στέλνεις στο Viber στο 69-82-951-951 και αν έχεις λάβει ή έχεις κάνει τηλεφώνημα έκπληξη, μπορείτε να το ακούσετε μαζί στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα Highlights. Εμείς τώρα πάμε με τη σειρά μας να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που με αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο κοσμοράδιο.gr. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάρεις κάτι γλυκό, να φτιάξεις και ένα ωραίο καφεδάκι ή ένα ωραίο τσαγάκι ή τη μάτσα σου ή να πάρεις μια πορτοκαλάδα και να απολαύσεις τα 60 λεπτά τα οποία έχουν απομείνει σε τούτη εδώ την εκπομπή. Εμείς έχουμε ακόμη να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες είναι επιλεγμένες μία προς μία μόνο για εσένα. Γι' αυτό παρακαλώ προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε και προσγειωνόμαστε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο, ναι, είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και τα χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
2: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
1: Okay.
2: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, λες, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, ναι, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν που είναι το απόκομα, βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
1: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
2: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταστράφηκε ολοσχερός το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε φωτιά τα μεσάνυχτα. Οι ένικοι είναι καλά στην υγεία τους. Γιάννητσα. Προφυλακιστέως ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά. ΟΠΕΚΑ. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μέση Ανατολή. Νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντά η Τεχεράνη. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Σήμερα στις 10:15 ο αγώνας ΠΑΟΚ ΟΦΗ.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ, ξεκίνημα δεύτερο 60 λεπτού φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και ήρθε η ώρα να πω καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλε μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει δυνατά, στον Αντώνη, την Αναστασία, αλλά και τη Σοφία που έχουν στείλει τα μήνυματά τους, και φυσικά περιμένω και εσένα στο Instagram μας, Κοσμοράδιο και τον Παύλα 95,1. Για την ώρα, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να συνεχίσουμε να απογειωνόμαστε με όλα τα τραγούδια που αγαπώ και αγαπάς κι εσύ.

0: άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπου εδώ θέλω να σε ενημερώσω ότι είμαστε πρώτων πυλών για την έναρξη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θα είναι γεμάτα σάκουρα. Θα είναι καταπληκτικά, πολύχρωμα και πάρα πολύ φάνταστε και φυσικά δεν ξεχνάμε τα music events πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Έναρξη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή στις 9.30, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο, Μαρσό και Ντάφνη Λόρενς, Πάνος Μουζουράκης και Μαραβέγια στην Τρίτη. Μετά ακολουθούν Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας και ρίχνουμε την αυλαία μας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9.30 και πάλι με τη Ρία Ελληνίδου. Θα είμαστε εκεί, θα χορεύσουμε, θα τραγουδήσουμε, θα φάμε, θα πιούμε και θα περάσουμε καταπληκτικά όπως περνάμε φυσικά κάθε χρόνο. Σε περιμένουμε.
1: Η καρδιά της 95,1 Κοσμοράδιο. Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Έχουμε φτάσει λοιπόν αισίως στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και είμαι η ευγενική σου πενθύμηση να αδειάσεις επιτέλους αυτή την διακοποβαλίτσα την οποία έχεις αφήσει στο δωμάτιό σου. Την κοιτάζει, κοιτάει, την κοιτάζει, κοιτάει, αλλά δεν κάνεις κάτι για να την καθαρίσεις και να τη βάλεις πίσω στην ντουλάπα. Αυτό λοιπόν το μισάωρο το οποίο απομένει από τούτο εδώ την εκπομπή θέλω να είναι η αφορμή σου για να πάρεις τα πάντα, να τα βάλεις στη θέση τους, να καθαρίσεις και μετά να κάτσεις περήφανος για αυτό σου το κατόρθωμα στον καναπέ. Έτσι, κάτι γλυκό θα έλεγα αυτή τη φορά. Πάντα νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος που θα σου πει να πάρεις κάτι γλυκό σε αυτή την εκπομπή. Ίσως γιατί και εγώ πάντα το θέλω το γλυκάκι μου έτσι όταν έρχομαι εδώ, λίγο πριν ή λίγο μετά. Έτσι λοιπόν θέλω να το πάμε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Και κάπου εδώ, 15 λεπτά πριν τη λήξη της σημερινής μας εκπομπής, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε παντού. Είμαστε στο Instagram, είμαστε στο Facebook, είμαστε στο YouTube, είμαστε στο Threads, είμαστε στο LinkedIn, είμαστε στα στούντιό μας εδώ στη Τζιμισκή 51, είμαστε στο Κοσμοράδιο Downtown, στην Αγγελάκη 8Β. Όποτε, όπου και αν γυρίσεις, όπου και αν κοιτάξεις το κινητό σου ή γενικά στην πόλη, κάπου θα μας βρεις και κάπου θα μας πετύχεις. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε οι καλύτεροι και οι μεγαλύτεροι παρέα σου και η μεγάλη σου ραδιοφωνική αγκαλιά φυσικά. Κατεβάζεις και τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95.1 για iOS και για Android για να μας ακούσει ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς, μιας και είπαμε τη λέξη ακούσεις, πάμε να ακούσουμε αυτό.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τρίτη ή μάλλον Τετάρτη. Εγώ ακόμα στην Τρίτη ζω. Δεν πειράζει. Τετάρτη ακόμη μια μέρα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. 2 του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Ακολουθεί Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε με τρέλα το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
2: Σου αρέσουν,
1: ναι.
2: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
3: Ναι. Εννοείται. Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια τροσούλα, είναι αυτό. Ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
2: Θυμάμαι κι εγώ.
1: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
2: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
1: Hey! Τριμώνα, καλά.
2: Όχι, όχι, θα γνωρίσουν. Αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Ωραιοκάστρου. Υπογράφει και η σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε Νεοχορούδα και Πεντάλοφο. Χαλκιδική. Πάνω από 12.000 λίτρα απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το Ποσίδι στο δεύτερο Clean Fest από τους Cleaning Guns. Αθήνα. Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο με 52 υπολογιστές. 6 συλλήψεις. Νεπάλ. Στους 1.050 νεκρούς ο νεότερος απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα. 3.916 άνθρωποι αγνοούνται. Μεσογειακοί αγώνες handball. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών και το χάλκινο η εθνική μας ομάδα γυναικών. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Μαζί στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Αλήθεια λέει, το μικρόφωνο ανοιχτό μεσοβδόμαδα, Δετάρτη 2 Σεπτεμβρίου για τον Τάσο Ριζόπουλο. Καλώς ήρθατε καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο με το δικό σου άνθρωπο τον Τάσο Ριζόπουλο. Και σήμερα να σου κρατήσει αμήτη άλλο ευχάριστη τροφιά, το έχετε μάθει, το ξέρετε, συνήθεια που έγινε λατρεία. Για το επόμενο διοράκι, διαγωνισμούς έχω, πρώτες μεταδόσεις έχω, αποκλειστικότητες έχω, ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν έχω, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται σου έχω και εκείνους στους δρόμους σου έχω. Επιστρέψατε όλοι στη Θεσσαλονίκη, στο κλείνω Νάστη. Ετοιμάζεται και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κάνει το opening, τα γένειά της, οπότε η κίνηση είναι full. Διότι στον περιφερειακό βλέπω από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόβο της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη και μέχρι τις Σικές, θα σου πω, θα πας σημειωτών. Από την Αντιπέρα Όχθη, στο ύψος, άκου τώρα να δεις, από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος Τριανδρίας μέχρι τις 40 εκκλησίες θα πας επίσης σημειωτών. Λαγκαδά, Νέβα, Κατέβα, κίνηση πόλη και ιδίως όταν βγαίνεις από τη Λαγκαδά στην Εγνατία. Στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης αρκετή κίνηση, Μοναστηρίου πριν βγεις στην Εγνατία. Πάρα πολύ κίνηση. Δωδεκανήσου, πάρα πολύ κίνηση. Και Λεωφόρου Νίκης, πάρα πολύ κίνηση. Αλλά μην μου στεναχωριές. Εγώ είμαι εδώ. Με τραγουδάρες θα περάσουν όλα αβίαστα, άκοπα και χαροπά. Καλώς ήρθα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έλα ο Πέτρος Ιακωβίδης με το καινούριο τραγούδι Παγκόσμιο Φαινόμενο. Και χτες, αν το ήξερα, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό που είπα, ότι θα έχει μαζί του τρία κουκλάκια. Δηλαδή την Έλλη Κοκκίνου, τη Μορφούλα, την αδελφή του, και την Κρίσταλα. Και κάνει ένα βιντεάκι στα social εξαιρετικό, που όταν το είδα μου έφτιαξε τη διάθεση, γέλασα αρκετά. Είναι αυτό που λένε ο Πέτρος και τα κορίτσια του. Και θα πάνε καταπληκτικά, πίστεψέ με. Είναι με τρεις όμορφες γυναίκες. Ο Πέτρος είναι ένα όμορφο παιδί, ταλαντούχο. Γράφει πολύ ωραία τραγούδια, ερμηνεύει πολύ ωραία. Η Έλλη Κοκκίνου, γνωστή με τις τεράστιες επιτυχίες. Και οι δύο κορίτσια που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, και η Μορφούλα και η Κρυσταλία. Έχω συνεργαστεί και με την Έλλη και με τον Πέτρο και με την Κρυσταλία. Με τη Μορφούλα δεν έχω συνεργαστεί. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Θα περάσουν καταπληκτικά όσοι πάνε να τους δουν. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη. Και σε λίγο έρχονται δύο διαγωνισμοί. Μείνε στην παρέα μας.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
4: Μπράβο.

0: παπαγάλια.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Γεια σου, βρε Αναστασία. Αναστασία που και αυτή θα ξεκινήσει εμφανίζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Κουρκούλη. Να δράξω την ευκαιρία να την ευχαριστήσω για την πρόταση που μου έκανε. Αλλά πρόλαβαν άλλοι. Εγώ θα με το ρόγο και την Ανδρομάχη τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, έχω Ηλία Βρετό για τη συνέχεια. Λάθος σου. Έχω Πέγγι Ζήνα, ρώτησα. Έχω και όλα αυτά που θέλετε για να κάνω αυτή την εκπομπή, την αγαπημένη σας, στη ζώνη 6 με 8. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, όπως ο διαγωνισμός και η Άννα. Λοιπόν, ένα πακέτο τρία προϊόντα. Μεγάλο πακέτο. Πάρα πολύ ωραίο. Με τρία προϊόντα περιποίηση μαλλιών και Άννα από το Γιώργο Κοσμέτικ και Ιόνος Δραγούμη 23. Κινητό τώρα. Viber, φύγαμε. Γράφουμε τη λέξη και Άννα, το όνομα τεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή σας επιτυχία, καρδούλες!

0: το Κατερινιό, το Κακοσέικο που θριαμβεύει, πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, διαγωνισμός ο πρώτος. Υπενθυμίζω γρήγορα γρήγορα το δωράκι μας Κιάννα. Γιατί έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Λοιπόν, ένα πακέτο με προϊόντα Κιάννα, 3 τον αριθμό, θα γίνει δικό σου από το Γιώργο Κοσμέτη και είναι ο Ζαργούμι 23. Αρκεί να πάρεις το κινητό σου, να γράψεις τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και να στείλεις το μηνυματάκι του στο 6982-951-951. Προϊόντα εξαιρετικά, τα Κιάννα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε ό,τι αφορά την περιποίηση των μαλλιών και τα βρίσκεις στο Γιώργο Κοσμέτη και είναι ο Ζαργούμι 23. Κινητό Κιάννα, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία. Μείνε εδώ, έρχεται σε λίγο σούπερ διαγωνισμό, δεύτερο στον αριθμό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, αφήστε τώρα τα χέφια για τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που αν τις χρησιμοποιούμε, λέει, συνέχεια, μπορεί να μαρτυρούν ότι η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πνέει τα λίσθια, Μιράντα μου.
3: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
2: Όχι.
3: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
2: Όχι, δεν έχει νόημα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
3: Όταν ακούς αυτό,
2: όλα καλά.
3: Κάτσε,
2: είσαι ο Σάκης Σουρβάς που εκεί τα πράγματα συνοδεύονται από ένα χορευτικό, ένα τέτοιο. Ή άμα σου πει όλα καλά και σου λέει να κι αν δεν. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Μιράντα μου.
3: Τι να του
2: καταλαβαίνεις, έχει παραδοθεί ο άλλος, έχει παραιτηθεί.
3: Επίσης, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι ανησυχητικό.
2: Έλα.
3: Κάνε ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, σε αφήνω εγώ εσένα να κάνεις ό,τι νομίζεις.
2: Σε τραγούδι που λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, μόνο κάτω γρήγορα.
3: Κάτω γρήγορα. Άντε να τελειώνουμε, τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.
2: Ώρα σας καλή
3: και γυαλί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα
1: Κοσμοράδιο.
5: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, έτσι, όμορφα. Με την απόλυτη αναβίση περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Εδώ 95 κομμένα. Τάσος Ριζόπουλος και βέβαια Μίλης Μονής. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, όχι γιατί παίζουμε μουσικάρες, όχι γιατί έχουμε την πρώτη ακροματικότητα ραδιοφωνική συχνότητα και την πρώτη ακροματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή, όχι γιατί είναι το καινούργιο τραγούδι της Άννας που έρχεται από Δευτέρα και ήθελα να εστιάσω. Διαχειρός Νίκου Καρβέλα και θα γίνει χαμός, είναι τραγουδάρα. Η απόλυτη λίγο πριν τη μεγαλειωδιώδη συναυλία της στο ΆΚΑ στην Αθήνα βγάζει και καινούργιο τραγούδι και το έχουμε σε πρώτη μετάδοση. Μην αναρωτηθείς που έφερε στο Κοσμοράδιο 95,1. Για να αναρωτηθούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερα κολλήματα. Μόνο εκεί βλέπω αρκετή κίνηση στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα καλά. Τι αν είσαι 10, τι αν είσαι 20, τι αν είσαι 30, τι αν είσαι 40, τι αν είσαι 50, 60, 70, 80, 100, γερός να είσαι, γερή να είσαι. Το λαγκιμένησες. Βελισούλα.

0: Ναι, είναι αλήθεια. Η Έλληνα Παπαρίζου φέτος θα είναι στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι ξεκινάει και ο δεύτερος διαγωνισμός που είναι αγαπημένος σας, το Αριστοτέλ, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως κατεβαίνεις, όπως έχω συνηθίσει να σας λέω, όπως κατεβαίνεις για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Εκεί θα φας, θα πιεις, θα περάσεις καταπληκτικά, θα γευτείς υπέροχα γλυκά, υπέροχα φαγητά. Καλά, άστο, δεν το συζητάω. Οι μακαρονάδες τους, τα μπιφτέκια, τα κοτόπουλα, οι πίτσες, τα μπέργκερ, αγώνες τα γλυκά τους μοναδικά και βέβαια πίνεις και τα κοκτέιλ, πίνεις τους καφέδες και περνάς υπέροχα. Εσύ θα περάσεις ακόμη πιο ωραία, αρκεί να μπεις στην εύκολη διαδικασία να στείλεις ένα μήνυμα στο Viber γράφοντας τη λέξη Αριστοτέλ. Διότι ένας τυχερός με άλλα τρία άτομα, δηλαδή εσύ και το παράκι σου, θα πάτε στο Αριστοτέλ. Βεβαίως. Θα πιείτε, θα φάτε στην υγεία του Τάσου Ριζόπουλου καταρχήν που σας κάνει αυτό το δώρο του Κοσμοράδε 95,1 και το Αριστοτέλ. Στο Αριστοτέλ βέβαια υπάρχουν και τρεις χαρούμενες μέρες, όπως τις λέω εγώ, τρεις happy day μέρες. Δευτέρα είναι Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις θα πληρώσει τη μισή τιμή. Απίστευτο, έτσι. Μόνο στο Αριστοτέλ. Τετάρτη, όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, που είναι τεράστια, είναι χορταστικά, με φοβερά συνοδευτικά, μισή τιμή. Και την Παρασκευή, όποια μακαρονάδα και να παραγγείλεις, μισή τιμή. Εντάξει, μόνο στο Αριστοτέλ. Οπότε το Αριστοτέλ είναι σημείο συνάντησης για καφέδες, για κοκτέιλ, για γλυκά, για φαγητά, για οτιδήποτε γουστάρεις για να περάσεις υπέροχα εσύ και η παρέα σου. Και πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς, είπε...
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Έτσι, ψάχνεις τι θα σπουδάσεις. Γνώρισε τα όλα από κοντά, θα σου πω εγώ σήμερα. Μου λες τι γίνεται σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το Mediterranean College ανοίγει τις πόρτες του και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη από τις 5.30 έως τις 8.30 για το Open Day 2026. Ενημερώσω για το πρόγραμμα Bachelor, Masters, MBA και Professional Programs, τις διαθέσιμες υποτροφίες και τις επιλογές σπουδών με την καθοδήγηση καθηγητών και ακαδημαϊκών συμβούλων. Μόνο για τους συμμετέχοντες στο Open Day, απαλλαγή από το τέλος αιτήματος, 5% επιπλέον έκπτωση και δωρεάν σεμινάρια αξίας 500 ευρώ. Για όσους από εσάς σήμερα εγγραφείτε. Και βέβαια έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Δηλώστε συμμετοχή λοιπόν σήμερα στο Mediterranean College Open Day και αδράξτε την ευκαιρία να κερδίσετε όλα αυτά τα προνόμια. Έτσι, έτσι μου λες. Και εγώ τώρα, επειδή σας τα εξήγησα όλα με χαρτί και καλαμάρι, με το νι και με το σίγμα, εξηγήστε μου μέρη Ελληνίδου. Τόσο απλά.

υπέροχος Νίκος Μακρόπουλος, μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και φέτος της Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λοιπόν, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα. Στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activation και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στον επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξει λοιπόν στο Home Run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Home Run Energy Apartment και να δοκιμάσει τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, Zenith στη ΔΕΘ από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου και πάμε να περάσουμε τώρα καλά με Δέσποινα Βανδύ.

0: Ράδιο.
1: Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Έτσι με τρυφερότητα φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο χαλαρά. Είναι αυτό που λένε γάργαρο νεράκι, ρε παιδί μου, έφυγε το διωράκι και έρχεται το κοριτσάκι. Η Άννα Κεφάλα λοιπόν είναι εδώ. Το επόμενο δίωρο της Ανίκη και μετά έρχεται το άλλο του κουκλάκι, Δήμητρα Σιβρή. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα αντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και εις. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8... Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και το χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
3: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
2: Okay.
3: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, λέει, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
3: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν πού είναι το απόκομα, βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
2: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
3: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
2: Να είναι καλά το παιδί.
3: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
2: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
7: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
6: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
7: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
6: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
7: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
6: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
7: Ακύλας.
6: Ρία Ελληνίδου.
7: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
6: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η συνάντησή μας η πιο όμορφη. Όπως κάθε βράδυ λοιπόν, έτσι και απόψε μαζί τα λέμε παρέα αναμεταξύ μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά που έχουμε να σχολιάσουμε. Gossip, ειδήσεις, όλα τα νέα και φυσικά με όσα τραγούδια μας αρέσουν να ακούμε πολύ δυνατά. Οπότε κάθεστε αναπαυτικά, παίρνετε θέση με και μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εννοείται στο αγαπημένο μας Κοσμοράδιο 95,1 και καλά να περάσουμε. Get off, get off, get off.

Με τραγούδια που αγαπάμε πολύ, συνεχίζουμε και αυτό το βράδυ το απόψινό μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πού σας πετυχαίνω, είστε καλά, δεν είστε, σας απασχολεί κάτι? Όλα θέλω να τα μάθω. Και απόψε στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε εσείς ό,τι αγαπάτε, αφιερώσεις, μηνύματα και ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας έρθει στο κεφάλι. Εκεί εμείς επικοινωνούμε, κρατάμε τη δικιά μας την επικοινωνία, γιατί δεν θέλω να χανόμαστε. Και πάντα καταφέρνουμε τελικά μέσα από τα social media εμείς να ερχόμαστε πάντα πολύ κοντά. Γιατί ξέρετε, μπορεί τα social media τελικά όντως να μας απομακρύνουν και να μεγαλώνουν πολλές φορές τις αποστάσεις. Αλλά νομίζω εμείς παίζουμε καλή μπάλα και εδώ πέρα ερχόμαστε πολύ πιο κοντά και κρατάμε την παρέα δεμένη. Φυσικά και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και όλα τα ωραία παίζουν δυνατά στους 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες εννοείται στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Διάβασα τώρα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: όχι, εγώ δεν κρατάω κακία σε καμία περίπτωση. Απλά θυμάμαι με εκπληκτική λεπτομέρεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε. Και άντε, έχεις ξεχάσει τα γεγονότα, τα έχεις περάσει, τα έχεις αφήσει πίσω. Okay, ωστόσο, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πώς μας έχουν κάνει να νιώσουμε οι άλλοι. Οπότε, νομίζω αυτό, άμα το θυμόμαστε, κρατάμε τον εαυτό μας σε ένα πολύ καλό επίπεδο και σε ένα επίπεδο απόστασης με τους άλλους όπως πρέπει και όπως τους αξίζει και μας αξίζει. Οπότε, εγώ μόνο αυτό θα πω. Να θυμόμαστε πάντα πώς μας έχουν κάνει οι άλλοι να νιώσουμε και στις καλές περιπτώσεις και στις κακές. Που εντάξει, αυτό έχουμε την τάση οι άνθρωποι να το ξεχνάμε συνήθως. Για πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.

Πάντα μαζί όπως κάθε βράδυ, έτσι και το αποψινό το μεσοβδόμαδο της Τετάρτης, μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Εντάξει, τα καταφέραμε και την παλέψαμε με την τρελή τη ζέστη που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μήπως δεν πρέπει λίγο να ξεκινήσουν και οι βροχές. Κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Αλλά τώρα θα μου πεις, άσε, μιλάω πολλά. Είναι ακόμα πολύ αρχή και είναι ακόμη ήδη βασικά δύσκολη η μετάβαση. Οπότε άστο, νομίζω καλά είμαστε με την καλοκαιρινή την φάση ακόμα. Οπότε, οκ, κρατάμε ένα επίπεδο στον καιρό. Εμείς τώρα πάμε να ανεβάσουμε το επίπεδο κι άλλο στη μουσική μας. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε με τραγούδι και να πω ότι υπάρχει και το κοσμοράδιο.gr. Με ένα και μόνο κλικ μας απολαμβάνετε παντού και πάντα. Δυνατά, όσο αγαπάμε αμέσως τώρα.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Συνεχίζουμε πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε παρέα και διανύουμε έτσι ρυθμούς πολύ έντονους, διότι φτάνουμε πολύ κοντά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Και μάλιστα, ξέρετε, όταν είναι αυτές οι μέρες που πλησιάζουν κιόλας, αλλά και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα, αν όχι 100% σίγουρα φτάνουμε στο 90 με 95, σε ό,τι αφορά ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb και όλες αυτές τις ιστορίες. Και γενικότερα μαζευόμαστε πάρα πολύ εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ειδικότερα, αλλά και γενικότερα σε όλη την πόλη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία η εβδομάδα μας, το πιστεύω. Όλοι τρέχουν βέβαια πανικόβλητοι με γοργούς ρυθμούς από εργασίες, κατασκευές, όλα να γίνουν και να είναι στην εντέλεια, αλλά νομίζω θα τα απολαύσουμε όλα φυσικά, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
3: Σου αρέσουν, ναι.
2: Ναι.
3: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
2: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια δροσούλα, είναι αυτό, ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
3: Θυμάμαι κι εγώ.
2: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
3: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
2: Hey!
3: Hey.
2: Τριμώνα, καλά.
3: Όχι, όχι, θα γνωρίσουν.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι ακριβώς, όπως πρέπει το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Με ένα μεγάλο φιλί σας καλησπέριζω ξανά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα ως τις 10. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και σούπερ διάθεση. Φυσικά να στείλω έτσι ένα μεγάλο φιλί στο φίλο μου τον Βασίλη που είναι συντονισμένος. Ο Νίκος εκεί στη μακρινή Βέρεια. Καλά, δεν τη λες και πολύ μακρινή, ρε παιδί μου. Βέρεια, εγώ αγαπώ, στέλνω την αγάπη μου. Όσες φορές έχω βρεθεί, έχω περάσει τέλεια. Να τα λέμε και αυτά. Πολύ αγάπη και στα Γιάννενα εκεί, στη Χριστίνα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λαμπέρι εδώ, όπως βλέπω φωτογραφίες και χαμός εκεί στο Viber. Φτιάχνει και κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κορίτσι. Οπότε έτσι συνεχίζουμε εμείς με αυτή τη διάθεση, αυτό το mood. Παρείστηκα και πάντα ραδιοφωνικά και μουσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκτητο

0: βλέπουμε λίγο δυνατά, με διάθεση και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, δεν το ξεχνάμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Και μιας που αναφέραμε προηγουμένως για Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι απολαμβάνουμε και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες on stage. Οι εμφανίσεις ξεκινούν από 6 του μήνα, Κυριακή, μέχρι και την τελευταία Κυριακή, την τελευταία ημέρα λειτουργίας της έκθεσης. Music events λοιπόν από το Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάμε με Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρη Πανταζή και στη συνέχεια απολαμβάνουμε και Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ανδρομάχη, Έλλη Κοκκίνου, Ριέλη Νίδου, Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζουράκη, Ακύλα. Τι ξεχνάω, πω, είναι τόσοι πολλοί αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, θα τους απολαύσουμε ο stage. Οπότε αναμέρα μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί τα καλύτερα παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Παύλος Γκόρδης.
4: Τίτλος.
5: Μπράβο.
6: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

Ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί με Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς πάντα παρέα ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έχω εδώ το φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος μου έχει στείλει τα μηνύματά του στο Viber και μου γράφει ότι πήγα διακοπές και αφού δεν έφαγα τα καλοκαιρινά φρούτα που είχα στο ψυγείο, τα τρώω τώρα έτσι το Σεπτέμβριο για να είμαι πάντα σε ένα μόνιμο καλοκαιρινό mood και αυτό το μήνα. Αυτό είναι. Μανώλη, έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά, έχεις παίξει φοβερή μπάλα και συγχαρητήρια από όλη εδώ την ομάδα από εμάς. Εγώ πάλι δεν έχω καταφέρει να κρατήσω τίποτα και καρπούζι. Και φάγαμε και πεπόνια και σταφύλια. Πάνε όλα, εξαφανίστηκαν. Τώρα δεν ξέρω, ρε παιδιά, ποιο είναι το φρούτο του φθινοπόρου. Για πείτε. 6982-951-951. Φρούτα, μπας και ενυδατωθούμε. Αυτό είναι. Συνεχίζουμε μαζί με μπόλικα τραγούδια. Πάντα στους 95 και 1.

τραγουδάρα, δεν μπορώ, μ' αρέσει πολύ και σας αρέσει, το ξέρω, το ζητάτε, το αγαπάτε, χατήρια δεν χαλάμε και είμαστε εδώ όλοι χαρούμενοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 ακριβώς, εμείς είμαστε ακόμη εδώ και κρατάμε εδώ με μουσικές ωραίες τη διάθεσή μας σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, θέλω να πιστεύω, και δεν θέλω γενικά στεναχώριες και συννεφιές, όλα κάπως θα φτιάξουν, και είναι αυτό που λένε ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, ούτε το καλό βέβαια, ούτε το κακό φυσικά. Εμείς τώρα φύγαμε για τραγούδι. Αμέσως τώρα το επόμενο για το Δεσποινάκι μου, το που το αγαπώ πολύ. Οπότε δυναμώνεται ένταση και παίζουν τα δικά μας αγαπημένα δυνατά στους 95 και 1.

Και κάπως έτσι λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε το σημερινό μας το 2ωρο που το περάσαμε τόσο όμορφα. 8 με 10 τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ για όλα αυτά τα ωραία τα μηνύματα στο Viber, στα social media, που πάντα εμείς έχουμε τον τρόπο μας να κάνουμε ακόμα και τα βράδια της Τετάρτης να μοιάζουν με Σαββατόβραδο. Πολύ ξεχωριστό κάθε μήνυμα. Οπότε ξέρετε ότι δεν χανόμαστε φυσικά. Εμείς τώρα θα πούμε την καληνύχτα μας. Η Δήμητρα Σιβρή έχει έρθει για να λάβει τη σκυτάλη. 10 με 12 θα είναι σίγουρα η πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, αφήστε τώρα τα χέφια και τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που αν τις χρησιμοποιούμε, λέει, συνέχεια, μπορεί να μαρτυρούν ότι η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πνέει τα λίσθια, Μιράντα μου.
2: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
1: Όχι.
2: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
1: Δεν έχει νόημα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
2: Όταν ακούς αυτό,
1: όλα καλά.
2: Κάτσε πάλι.
1: Είσαι ο Σάκης Σουρβάς που εκεί τα πράγματα συνοδεύονται από ένα χορευτικό, ένα τέτοιο. Ή άμα σου πει όλα καλά και σου λέει να κι αν δεν. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Μιράντα μου.
2: Καταλαβαίνεις,
1: έχει παραδοθεί ο άλλος, έχει παραιτηθεί.
2: Επίσης, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι ανησυχητικό.
1: Έλα.
2: Κάνε ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, σε αφήνω εγώ εσένα να κάνεις ό,τι νομίζεις.
1: Σε τραγούδι που λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, μόνο κάτω γρήγορα.
2: Κάτω γρήγορα. Ναι. Άντε να τελειώνουμε, τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.
1: Ώρα σας καλή
2: και γυαλί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα μας, τεταρτόβραδο, μεσοδόμαδο, πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με πολλά πράγματα που έχουμε να σχολιάσουμε μαζί και φυσικά πάντοτε παρέα με όλους εσάς σε ένα ωραίο τεταρτόβραδο, το πρώτο του Σεπτέμβρη, ενός μήνα που μας αρέσει ιδιαίτερα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Καλά να περάσουμε!

Δύο τεταρτόβραδο μαζί με συμβρή πάντα στους 9, 5 και 1 στις αρχές έτσι του Σεπτέμβρη, ενός μήνα που εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ, γιατί είναι μεταβατικός από τη μία, αλλά από την άλλη έχει αυτή τη γλυκιά ανάμνηση του Αυγούστου και ταυτόχρονα έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του με τα πρώτα κρύα και στο χειμώνα. Εντάξει, δεν θα πούμε ακόμη καλό χειμώνα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, οι τελευταίοι αδειούχοι, οπότε θέλω να μου στείλετε φωτογραφίες, μηνύματα, αφιερώσεις στο Viber 6982-951-951. Πού είστε, βρε παιδιά, τι κάνετε εκεί αυτό το τετάρτο βράδυ, που είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή στους 951.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις και κατευθείαν μπαίνεις στο site του Κοσμοράδιο, όπου εκεί πέρα μπορείς να μας ακούσεις με αυτό το κουμπί που πατάς στο κάτω μέρος της οθόνης πάρα πολύ εύκολα και απλά, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Εκτός όμως από αυτό, διαβάζεις και όλα τα ενδιαφέροντα νέα, είτε έχουν να κάνουν με τον κόσμο, είτε με την Ελλάδα και φυσικά τη Θεσσαλονίκη μας. Υπάρχει η πολιτιστική ατζέντα του Κοσμοράδιο, οι προτάσεις του Κοσμοράδιο 95,1 σε ό,τι αφορά και τα θεατρικά, αλλά και γενικότερα εννοείται τις μουσικές συναυλίες. Έχουμε ακόμη πολύ ωραία πράγματα για το Σεπτέμβρη και το κυριότερο είναι ότι έρχονται και τα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Πάντα στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Radio 95,1.

τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού πενταγράμμου. Όλα όσα ζητάτε και αγαπάτε παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαζί με Σιβρή είμαστε εκεί αυτό το βράδυ, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα μηνύματά σας έρχονται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο Viber 6982-951-951. Υπενθυμίζω αυτό τον μαγικό αριθμό που μας φέρνει κοντά, ακόμη πιο κοντά κάθε βράδυ, γιατί είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Χάρη σε εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά είπαμε ότι θα πούμε για όλα τα Music Live Events έτσι αναλυτικά που υπάρχουν και στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1, για να δείτε ποιο θέλετε από όλα αυτά να παρακολουθήσετε δωρεάν μαζί με το εισιτήριο στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει και ανυπομονούμε.

πλάκα κάναμε. Καλά, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί. Ό,τι ζητάτε και αγαπάτε είναι εδώ, στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε παρέα. Καλησπέρες πολλές έχω να δώσω σε όλους εσάς που μου στέλνετε τόσο όμορφα μηνύματα. Φιλιά και στο Θωμά, πάντα κοσμοσυντονισμένος, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε ρεπό, είτε όχι. Στα αυτή πάντα είναι το Κοσμοράδιο, εκεί στη Γερμανία. Καλησπέρες και στο Βαγγέλη, πάντα ωραίες φωτογραφίες, όχι μόνο από την Κοζάνη, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει και γυρίζει, έτσι. Από ό,τι έχω μάθει, φιλιά πολλά και στην Αγγελική, τη Δήμητρα, την Άννα, την Ευελίνα, τη Μάρθα, τον Αλέξανδρο και την Αναστασία. Πολύ μεγάλη και αυτή η ωραία η Κοσμοπαρέα. Είστε πολλοί που ακούτε, το ξέρω. Και η Μαρία και ο Χαράλαμπος μου στέλνετε όμορφες φωτογραφίες. Κάποιοι που είστε ήδη ακόμη διακοπές, παιδιά, ξετρελαίνομαι με αυτές τις ωραίες πλέον βραδιές του Σεπτέμβρη που ζούμε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο, ναι, είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και το χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
2: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
1: Okay.
2: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, ναι, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν που είναι το απόκομα. Βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
1: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
2: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια μας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν νομίζω να υπήρχε πιο ωραίος τρόπος λίγα λεπτά και μετά τις 11 για να ξεκινήσουμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Μεσοβδόμαδο μαζί με Συμβρή. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας την παρέα μας στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Μας ακούς από όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Κατεβάζεις και το application, είτε έχεις iOS είτε Android και είμαστε πάντοτε και παντού μαζί στους 951.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τα Music Live Events πάντοτε με την υποστήριξη της Φραγίδα και την υπογραφή του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτή τη χρονιά είναι εδώ, ξεκινώντας από την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη, αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή. Ωραία, τι έχει να γίνει. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, Μαρσό μαζί με Ντάθιν Λόρενς και φυσικά στο Βέντο. Πόπο, ανυπομονώ και για αυτό το σχήμα. Την Τρίτη, ο Πάνος Μουζουράκης μαζί έτσι με Μαραβέγιας. Άλλο κάτι πολύ ιδιαίτερο που έρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη, Έλκιο Κίνου με την Ανδρομάχη, εκρηκτικό συνδυασμό. Την Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή, ο Ακύλας, ανυπομονούμε. Και την Κυριακή, η Ρία Ελληνίδου θα είναι εδώ για ένα closing event που θα γίνει χαμός. Τάσος Ριζόπουλος στην παρουσίαση, Κοσμοράδιο 95,1 δυναμικό παρόν και αυτήν την χρονιά. Ανυπομονούμε για όλα όσα έχουμε να ζήσουμε και φέτος. Πάντα με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.
3: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

λαό σα ζητάτε και αγαπάτε παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα όσα αγαπάμε και από το χθε και από το σήμερα είναι δυνατά εδώ. Τα μεγαλύτερα ονόματα, ο Νίκο Οικονομόπουλο που ακολουθεί, Πέτρο Ιακοβίδη, Έλλη Κοκκίνου, Πέγκη Ζήνα, Δέσποινα Βανδύ, αλλά φυσικά και μία η απόλυτη Άννα Βύση είναι εδώ. Στι μεγαλύτερε ελληνικέ επιτυχίε, γι' αυτό δεν πα πουθενά, μένει μαζί μου και αυτό το βράδυ, όπω όλα μα τα βράδια που είμαστε παρέα, Δευτέρα έω Πέμπτη, 10 έω 12, με τη Δήμητρα Σιβρή στου 9, 5 και 1.

τα βράδια μας μαζί. Μαζί μεσημβρί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στα μέσα της εβδομάδας, στην αρχή του Σεπτέμβρη. Εύχομαι να σας βρίσκει πάρα πολύ ωραία αυτός ο μήνας. Να θέτουμε σιγά σιγά με τη νέα σεζόν πολύ ωραίους στόχους, είτε αφορά την προσωπική μας ζωή, είτε αφορά τη δουλειά μας. Μπορεί να μην είναι το τέλος της χρονιάς ημερολογιακά, αλλά πάντα και ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί κάτι τέτοιο. Μία νέα αρχή, ένα καινούριο σταθμό, τουλάχιστον τέλος πάντων, έτσι κάτι σημαντικό και κάτι καινούριο. Φέρνει αέρα ανανέωσης. Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, αλλά τα καλύτερα έρχονται πάντοτε με τη δική σας αγάπη και τη δική σας υποστήριξη στους 9, 5 και 1.

να ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για το τελευταίο βράδυ της εβδομάδας μας. Εσείς θα ξυπνήσετε πέμπτο έτσι πρωινό μαζί με Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα. Πολύ ενέργεια, διάθεση και χιούμορ και όλα αυτά απογειώνονται στο κυρίως πρωινό. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ από τις 8 μέχρι και τις 12. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
2: Σου αρέσουν,
1: ναι.
2: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
1: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια δροσούλα, είναι αυτό. Ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
2: Θυμάμαι κι εγώ.
1: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
2: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
1: Hey! Τριγωνά, καλά.
2: Όχι, όχι, θα γνωρίσουν. Αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: όσοι να είναι. Η αγάπη.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει.

0: ούτε η Κατερίνα.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη σιγουριά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: ο Σωτήρης Καλυβάτης. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
2: Σου αρέσουν, ναι.
1: Ναι.
2: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
1: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια δροσούλα, είναι αυτό. Ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
2: Θυμάμαι κι εγώ.
1: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
2: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύος ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
1: Hey! Τριμώνα, καλά.
2: Όχι, όχι, θα γνωρίσουν. Αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.